σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ωρα μας ο θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
4: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
9: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 84. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Γιάννη και Walk on the Giannis Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
2: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα στην Ιδρομετάλ. Η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
6: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
5: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
12: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
13: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
14: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρος Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Εσύ? Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
16: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
17: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
18: Σταθερές χωρίς αυξήσεις θα παραμείνουν οι τιμές στα βασικά προϊόντα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από την σύσκεψη που έγινε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου για το κόστος ζωής. Κατά 3 ευρώ ακριβαίνουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος αγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Λέμβοι με συνολικά περίπου 70 επιβαίνοντες συντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία νότια της Γάβδου. Με ασφάλεια ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις. Παραμένει στην απόφασή του για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο Υπουργός. Ανοιχτά είναι όλα τα δεδομένα, διευκρίνησε μιλώντας στην ώρα αιχμής και στο Μάνο Δασκαλάκη ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός. Κλίμακωση των αντιδράσεών τους αλλά και ένωση δυνάμεων σχεδιάζουν οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων του Ηρακλείου εξαιτίας του Προεδρικού Διατάγματος που συρρυκνώνει τα όρια των οικισμών. Κόλοφος η απάντηση της Κομισιόν στην ερώτηση Ερβανίτη για τις εξαντλητικές εφημερίες στα νοσοκομεία του ΕΣΥ ξεκαθαρίζει ότι ο χρόνος θεωρείται πλήρης χρόνος εργασίας και πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά οι ώρες ανάπαυσης που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων απέστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό ζητώντας αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο της εστίασης. Δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για τη Μελισσοκομεία στην Περιφέρεια Κρήτης με αντικείμενο την επεξεργασία και την στήριξη του κλάδου, καθώς επίσης και την ανάδειξη του κριτικού μελιού. Ο Δήμος Ηρακλείου θέτει σε λειτουργία νέα ψηφιακή εφαρμογή για την απομάκρυση ογκωδών αντικειμένων και πράσινων απορριμμάτων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της Βενεζουέλας εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. 500 μετασεισμοί μετά τα φωνικά διπλά 7,2 και 7,5 ρίχτερ, 1.719 οι νεκροί μέχρι στιγμής, πάνω από 46.000 οι αγνοούμενοι.
17: 9.84. Ο καιρός.
18: Βορειοδυτικό μελτέμι στα 4 με 5 μποφόρ σήμερα στην Κρήτη με τον υδράρι γύρω στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
17: 9.84. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 9.84.
19: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

πολύ καλημέρα σας. Εδώ συντονισμένοι είστε στο Ράδιο 984. Ξεκινάει η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Με καλή διάθεση, καλή ποιοτική μουσική. Διαχειρός Νικόλας Φακιανάκη. Σας στέλνουμε την πιο ζεστή μας καλημέρα. Στα 7 λεπτά μετά τις 8. Τρίτη 30 έχει ο Ιούνιος. Σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων, Αγίου Μελίτονος Μάρτυρος, Αγίου Γερβασίου του Εν Πάτρες, Απόστολος και Τόλης, Αποστόλης και Λάκης, Αποστολή Ακελία, Αποστολή Ναπολίνα Λίνα, Μελίτων Μελίτονας, Μελίτος Μελίτης, Γαβράσιος Γαβρασία. Έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Για όλους εσάς που είσαστε μέσα σε αυτό το πάνελ, γεροί πάντα να είστε δυνατοί και να ξεκινάτε την ημέρα σας χαμογελώντας. Δεν έχει σημασία πόσες δυσκολίες μπορεί ο καθένας από εμάς να βρει στην πορεία της ημέρας μπροστά του. Κρατήστε αυτό το χαμόγελο. Ίσως να είναι και η θεραπεία από πολλά άλλα. 2-81-0-398-181 και 182. Σας υπενθυμίζω πως είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τις επισημάνσεις και τα σχόλια. Εάν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, newspapakiradio984.gr και infopapakiradio984.gr. Την αλήθεια μου την ξέρετε και σας την λέω κάθε μέρα, ότι αυτό το οποίο προτιμούμε, για να μην παίζουμε το χαλασμένο τηλέφωνο, είναι να στέλνετε με αυτόν τον τρόπο τα δικά σας τα μηνύματα. Τώρα άμα δεν μπορείτε, δεν πειράζει, πάρτε μας τηλέφωνο να ακούμε και τη φωνή σας. Σε κλειό ζέστης εξακολουθεί να βρίσκεται η Ευρώπη, με το Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό να προειδοποιεί ότι το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει την Ήπειρο έχει ήδη οδηγήσει στην κατάρριψη δεκάδων θερμοκρασιακών ρεκόρ, ενώ συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο για την υγεία, τις δασικές πυρκαγιές και τις υποδομές. Στην Ελλάδα ο υδράργυρος ανεβαίνει σταδιακά. Τοπικά σήμερα αναμένεται να φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Λέει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός ότι το κύμα ακραίας ζέστης που ξεκίνησε από την Ιβηρική Χερσόνησο εξαπλώνεται στη Δυτική, Κεντρική, Νότια Ευρώπη και στα Βαλκάνια, επηρεάζοντας περισσότερους από 150 εκατομμύρια πολίτες, και ότι υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες πως αυξάνουν πολύ περισσότερο τον κίνδυνο για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ενώ η Ευρώπη παραμένει η ταχύτερα θερμενόμενη ήπειρος στον κόσμο. Έβλεπα τον μετεωρολογικό χάρτη, εφημερίδα Νέα Κρήτη, όπως επίσης και site neakriti.gr. Τουλάχιστον εμάς σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή για την Κρήτη, 34-35 βαθμοί Κελσίου. Σωτήριο Μελιτέμι από τα 4 μέχρι τα 6 Μποφόρ. Δωδεκάνησα στους 35 βαθμούς με την ίδια ένταση το Μελιτέμι, όπως επίσης και στις Κυκλάδες. Έως 34 βαθμοί Κελσίου ο υδράργυρος στα νησιά του Ανατολικού και Βορειοανατολικού Αιγαίου. Μελιτέμι και εκεί στα 4 με 5 μποφόρ. Αλλά από την άλλη, παρά το βοριαδάκι στα 4 με 5 μποφόρ, στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας ο υδράργυρος ανεβαίνει κατακόρυφα. Πελοπόννησος 37. Αυτό το οποίο βλέπω ως καταγραφή για τη σημερινή ημέρα, και νομίζω ότι ο καθένας από εμάς πλέον ξέρει ότι ανάλογα με το μικροκλίμα της κάθε περιοχής που ζει, ότι ανάλογα αυξομειώνεται και η θερμοκρασία. 37 στην Αττική,
στην Αντικοβιωτία, 35 στη Θεσσαλία, ανεβαίνοντας πάνω προς την Ήπειρο, 36 προς την Μακεδονία και τη Θράκη, με αρκετή συννεφιά. Φροντίστε να προσέχετε ο καθένας τον εαυτό του και τους δικούς του, διότι τα όσα έχουν γίνει στην Ευρώπη νομίζω ότι τα γνωρίζουμε, με τους δεκάδες νεκρούς, τους ανθρώπους με την θερμοπληξία, κυρίως ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, παιδιά και ηλικιωμένους με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Άντε και πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε παρακάτω για να δούμε τα δεδομένα. Έχετε μια πρώτη εικόνα της ειδησιογραφίας μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων, τους πρώτους, στο Ράδιο 984. Σας βουτώ ευθύς αμέσως για αυτό το ψυχρό ντους στην ειδησιογραφία. Και οι δύο λένε ψέματα, θυελώδης αγόρευση από τον εισαγγελέα. Καταπέλτης και για τους δύο κατηγορούμενους, για τους οποίους είπε χαρακτηριστικά «δεν θα μας πούν την αλήθεια ποτέ». Η πολύκροτη δίκη διακόπηκε χθες μετά τη συμπληρωματική απολογία των κατηγορουμένων και σήμερα αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Αναφέρεται στο ζευγάρι και αναφέρεται στο μαρτυρικό θάνατο του τρίχρονου παιδιού του Άγγελου. Ένα ερώτημα έχω, το οποίο συζητώ με ειδικούς τις τελευταίες ημέρες. Κατά πόσο χρειάζεται αυτός ο εθισμός της κοινής γνώμης του κάθε ενός από εμάς στον τρόπο και κυρίως στους ευάλωτους, στους ευαίσθητους, σε εκείνους που δεν το αντέχουν ή σε εκείνους επίσης που το αντέχουν αλλά παρακάτω τους δίνεις και άλλα πατήματα, κατά πόσο είναι το ορθό όλες αυτές οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το πώς βασανίζεις έναν άνθρωπο μικρό ή μεγάλο, πώς σκοτώνεις έναν άνθρωπο, να γίνονται δημόσιο κτήμα και να μπαίνουν και να ποτίζουν την ψυχή και το μυαλό μας. Θα μας απαντήσουν σε λίγες ημέρες και οι ειδικοί. Τους έχω θέσει ήδη το ερώτημα. Γιατί πρέπει ο καθένας από εμάς, νομίζω, να αναλάβει τις ευθύνες του. Καλό είναι ότι πουλάει, αλλά υπάρχει και ένα σημείο στο οποίο βάζεις μία τελεία, βάζεις ένα stop, βάζεις μία παύλα. Συνεχίζω με τα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Τι λέει ο συνήγορος του Προέδρου του Σκοπευτικού Συλλόγου? Δεν υπάρχουν σκοτεινές πτυχές, δεν μπορούσε να αποφευθεί. Αναφαίνεται στο θάνατο της γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη που ήρθε για λίγες ημέρες στην Κρήτη, βρέθηκε στο Σκοπευτικό Σύλλογο εκεί Μαλεβιζίου και έδωσε τέλος στη ζωή της. Γενετικές ασθένειες στην Κρήτη, υψηλή συχνότητα κυστικής ένωσης και νοτιαίας μυϊκής ατροφίας. Όρια οικισμών, ανεβαίνουν οι τόνοι, οργανώνεται η αντίδραση. Πανεπιστημιακού ασφυκτικές πληρότητες πάνω από τα όρια. Καύσωνας, η Ευρώπη φλέγεται, εδώ κάνει δροσιά. Παλαιστίνια, δημοσιογράφος, ο θάνατος είναι η καθημερινότητά μας στη Γάζα. Ακρίβεια, μορατόριου με τις επιχειρήσεις, ανήγγει λέει η κυβέρνηση. Μουντιάλ, πέρασε η Σελεσάου, η Βραζιλία υπέταξε την σκληροτράχυλη Ιαπωνία 2-90 στο 95. Και επίσης σε ό,τι έχει να κάνει με το Μουντιάλ, η σημερινή ημέρα φέρνει εδώ μπροστά τα φαβορί, Γαλλία και Μεξικό, απέναντι σε Σουηδία και Εκουαδόρ αντίστοιχα, ακτή Ελεφαντοστού και Νορβηγία επίσης να διεκδικούν ένα ακόμα εισιτήριο για τη φάση των 16. Επίσης το Μαρόκο λήγησε την Ολλανδία 3-2, στα πέναλτι έκλεισε ραντεβού με τον Καναδά, η Γαλλία εκμεταλλεύτηκε τις 10 αλλαγές με τις οποίες παρατάχθηκε, η Νορβηγία επικράτησε 4-1 και κατέλαβε την πρώτη θέση του 1ου ομίλου, επική πρόκριση της Παραγουάης στους 16 καθώς επικράτησε των Γερμανών στα πέναλτι με 3-4. Αυτά και άλλα πολλά μέσα από τις αθλητικές σελίδες εφημερίδα Νέα Κρήτη, όπως είπαμε, για σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου.
Ωραία για τον αθηναϊκό τύπο. Για έλατε να δούμε ποια είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Καθημερινοί μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες. Από τα νέα, τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από που ξεκινάει η εφαρμογή, αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία με τους εργαζόμενους, εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία. Απογευματινή, παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου, τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ακρίβεια είναι γεγονός, εθελοντικό είναι, συμφωνία κυρίων είναι, έτσι. Για να μην νομίζετε ότι παίζει κάτι άλλο μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, όποιος θέλει δηλαδή ουσιαστικά, μπαίνει μέσα σε αυτή την διαδικασία. Λέει ο Υπουργός ότι εμείς πιστεύουμε ότι υπήρξε μία συναντήληψη για την ανάγκη αποκλιμάκωσης των τιμών στα ράφια. Οι επιχειρήσεις δεσμεύθηκαν για περιορισμό των περιθωρίων κέρδους. Θα πάμε έτσι μέσα στο καλοκαίρι και από 1η του Σεπτέμβρη θα έχουμε μπροστά μας άλλα δεδομένα. Ο Υπουργός τα λέει αυτά. Εμείς θα το κρίνουμε στην πράξη και από τον τελικό λογαριασμό που ο καθένας από εμάς καταβάλει στο Ταμείο για την Αγορά των Ειδών που χρειάζεται.

Ελεύθερος τύπος, δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινήσω και 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο. Το μανιφέστο επιλέγει το θέμα, τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους, εισαγγελική έρευνα για τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, παγώνουν οι τιμές σε δύο μήνες, συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ. Η κόντρα. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων οριάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Επαναλαμβάνω ότι το τελικό μέγεθος ο καθένας από εμάς θα το δει στην τσέπη του πηγαίνοντας από σήμερα στα σούπερ μάρκετ και βέβαια για όποιον έχει κρατήσει κάποια τιμή από τις προηγούμενες μέρες ή από 1η Ιουλίου και μετά θα μπορεί να συγκρίνει, θα δει αν όντως έχουμε αυτή την περίφημη συμφωνία κυρίων σε ίσχυ. Εφημερίδα Εστία, άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά, μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της σε φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Political κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια, εθνική κοινωνική συμφωνία, πλήρη σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους δύο μήνες. Τι συμφωνήσαμε με τους παραγωγικούς φορείς, από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Μα το σταυρό μου αρχίζω να απορώ και να εξίσταμαι όλη αυτή η διαφήμιση. Συμφωνία κυρίων, κάντε τη στην πράξη ρε παιδιά και μετά θα δούμε όλο αυτό το διαφημιστικό το πλαίσιο. Δημοκρατία, μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρναρά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία. Και ναυτεμπορική, υποσχετική για μείωση τιμών. Το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ-ΣΕΦΤ-ΕΣΕ για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Αυτή είναι η δισιογραφία ή η καταγραφή της αν θέλετε σε τίτλους και μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, έτσι ώστε ο καθένας από εσάς να έχει την πλήρη εικόνα για το τι καταγράφεται, πώς καταγράφεται σήμερα. Είχαμε ένα σεισμό 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Λακωνία, 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Και προχθές τα μεσάνυχτα, είχαμε επίσης ένα σεισμό 4,2-4,3 εκεί στην περιοχή. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 8,8 χιλιόμετρα. Από την άλλη, σε εκείνο το άλλο, τον άλλο το μεγάλο το σεισμό ή τους άλλους τους φωνικούς διπλούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής με τον αποπληθωρισμό έχουμε 1.719 νεκρούς. Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 46.000, τουλάχιστον αυτά λέει ο ΟΗΕ. Ενώ οι μετασεισμοί ξεπερνούν και είναι ισχυροί μετασεισμοί, κοντά τους 500.

Είχαμε δύο νέα περιστατικά. Μέλεθρο μετανάστες νότια της Εγάβδου. Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι, 70 οι επιβαίνοντες, σε διαφορετικά σημεία νότια της Εγάβδου. Με ασφάλεια ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις από το λιμενικό. Και την ίδια ώρα, με βάση αυτά τα οποία άκουγα στην χθεσινή εκπομπή Ωρέχμης με το Μάνο Δασκαλάκη, σε ό,τι έχει να κάνει με την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός είπε ότι παραμένει στην απόφασή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία δομής εδώ στο Ηράκλειο. Ανοιχτά σαφέστατα είναι όλα τα δεδομένα. Έχει αποσταλεί και το πόρισμα της πολεοδομίας σε ό,τι έχει να κάνει με τις παλιές αποθήκες Σκουλούδη στην Ηρακλείου Μυρών. Είναι κάτι που εξετάζεται. Δεν υπάρχει

0: προς το παρόν άλλη ενημέρωση, αλλά είπε και κάτι άλλο που πραγματικά μου προκαλεί και λίγο το ενδιαφέρον και λίγο, αν θέλετε, την απορία και λίγο την επιφυλακτικότητα, ότι απέδωσε την ευθύνη των χειρισμών μέχρι σήμερα σε ό,τι έχει γίνει αποκλειστικά στο Υπουργείο Μετανάστευσης, τονίζοντας ότι ούτε ο Δήμος ούτε η Περιφέρεια είχαν συμμετοχή στις σχετικές αποφάσεις. Δηλαδή ξεφύγαμε από το τι κάνει νιάου νιάου σε κεραμίδια, ξεφύγαμε το ότι δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας γιατί δεν μας χωράει, λόγω ύψους, λόγω βάρους, λόγω σωματικής διάπλασης ή οτιδήποτε άλλο. Ξεκινήσαμε με το δαχτυλάκι μας να δείχνουμε με το δείχτη μας το χάρτη και ο χάρτης αυτός φαίνεται να είναι μόνο στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και εκεί να σταματάει και δεν ξέρουμε τίποτα περισσότερο. Ούτε η ειλικρίνεια μεταξύ μας, ούτε η ειλικρίνεια πραγματικά δεν διαθέτουμε. Και επίσης έχει εκδοθεί μία ανακοίνωση από τον Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος μιλά για εκείνα τα σημεία στα οποία θα υπάρχει ή υπάρχουν ή οι ψηφιακοί χάρτες, θα το πω διαφορετικά γιατί τον μπέρδεψα και εγώ από μόνη μου τελείως. Έχει εκδοθεί ένα δελτίο τύπου που λέει το εξής, ότι μέσω ψηφιακής εφαρμογής και πλατφόρμας μπορεί ο καθένας από εμάς να μπει μέσα σε αυτήν, να περάσει και φωτογραφίες ή να χρησιμοποιήσει και ενεργοποιήσει ακόμα και χάρτη για τα ογκώδη αντικείμενα. Υπάρχουν ήδη 22 σημεία σε όλη την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου που λένε ότι εδώ υπάρχει το περιθώριο να μπουν ογκώδη αντικείμενα, τα οποία θα συγκεντρώνονται συγκεκριμένες ημέρες και ώρες όλη την εβδομάδα, αλλά θα έχουμε και εμείς την δυνατότητα, όπου υπάρχουν ογκώδη αντικείμενα και τα βλέπουμε, να τα φωτογραφίζουμε και να τα στέλνουμε ψηφιακά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Κρατήστε το και αυτό όσα πληροφορία. Επίσης, ήρθε και εκείνη η άλλη ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον τίτλο «Το Υπουργείο ενεργοποιεί το πιλωτικό πρόγραμμα διαχείρισης του λαγοκέφαλου. Δημόσια δαπάνη 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, αμοιβή έως 5,33 ευρώ ανά κιλό για τη στοχευμένη αλίευση από επαγγελματίες αλίης». Το πρόγραμμα προβλέπει μεταξύ άλλων στοχευμένη αλίευση λαγοκέφαλου με την ενεργό συμμετοχή επαγγελματιών αλιαίων παράκτειας αλίας. Χρηματική αμοιβή στους συμμετέχοντες αλιείς, η οποία μπορεί να φτάσει έως τα 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου λαγοκέφαλου, επιστημονική παρακολούθηση της πράξης, καταγραφή, αποτίμηση, παρουσίαση των αποτελεσμάτων, πρόβλεψη για τις αναγκαίες υποδομής συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης καταγραφής, ζήγησης, διαχείρισης των αλιευμένων ποσοτήτων, δράσης δημοσιότητας και ενημέρωσης του κοινού. Το Υπουργείο μιλάει για δράσεις δημοσιοποίησης και ενημέρωσης του κοινού, πιλωτική εφαρμογή στην περιφέρεια Κρήτης, όπου καταγράφεται η σημαντικότερη συγκέντρωση πληθυσμού λαγοκέφαλου στον ελλαδικό χώρο, καθώς και στην περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, παράπονα από άλλες περιοχές οι οποίες δεν περιλαμβάνονται μέσα σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, καθώς και εκεί ο λαγοκέφαλος κάνει πάρτι, και την ίδια ώρα οι τουριστικοί φορείς οι οποίοι ενώνουν δυνάμεις και λένε «Μη μιλάτε πολύ για λαγοκεφαλούς διότι πλήττουμε και τον τουρισμό». Αποφασίστε τι θέλετε. Εσείς ή του τουρισμού και το Υπουργείο Τουρισμού, όπως επίσης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που μιλάει για δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης του κοινού. Γιατί στην ίδια ζυγαριά, να με ζηγορείτε, δεν θα βάλω κανένα από τους δυο. Θα λέω αυτό που πρέπει να λέω, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα. Αυτά είναι τα δεδομένα, αυτή είναι η επικαιρότητα για σήμερα. Τώρα, Γέλας κλαις δεν έχει καμία σημασία. Μακάρι να πηγαίνουμε πολύ περισσότερο στο γελάμε για να φτιάχνουμε και τη δική μας τη διάθεση. Έχουμε μπροστά μας τα διαφημιστικά μηνύματα. Ξεκινάμε αμέσως μετά και λέμε έτσι ακόμα πιο σημαντικά πράγματα, γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε για όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, την απάντηση που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι έχει να κάνει με τις εφημερίες και το χρόνο που εργάζονται οι άνθρωποι μέσα στα νοσοκομεία, οι υγειονομικοί δηλαδή, οι νοσηλευτές και οι γιατροί, και από την άλλη τις σημαντικές αποφάσεις για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία που ελήφθησαν σε πρόσφατη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Τώρα να δείτε εδώ οξύμορα παρακάτω και να αρχίσετε να γελάτε. Άντε πάμε, θα τα δούμε λίγο μετά.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: 984. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
1: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Γιώργο, Γιώργο!
11: Γεια, Έλενα, σου πω γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
12: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
11: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
12: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
11: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
12: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
13: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
18: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
19: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
18: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνωα στην Κνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
17: Μπα.
18: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
20: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
21: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
20: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
21: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
22: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
19: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
18: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
19: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
18: Πολλά ή λίγα.
17: Δηλαδή.
18: Μπαξεβγάνης.
19: Κάτι λίγα.
18: Μπαξεβγάνης.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα.

0: επόμενη είδηση αφορά τους υγειονομικούς, διότι βλέπω το δελτίο τύπου το οποίο έχουμε από τον Κώστα Αρβανίτη, αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ. Είναι η απάντηση που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξαντλητικές εφημερίες στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Αφορμή αποτέλεσε η καταγγελία ειδικευόμενης για να σας υπενθυμίσω γιατρού, που υποχρεώθηκε να πραγματοποιήσει συνεχόμενες 24 ώρες εφημερίες επί 5 ημέρες, γεγονός που ανέδειξε τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού και τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ρητά ότι η οδηγία 2003/88/ΕΚΑ κατοχυρώνει υποχρεωτικά τουλάχιστον 11 συνεχόμενες ώρες ημερήσιας ανάπαυσης ανά 24 ωρό, και διευκρινίζει ότι ακόμα και στις περιπτώσεις που επιτρέπονται παρεκκλήσεις για τα νοσοκομεία, αυτές πρέπει να συνοδεύονται από ισοδύναμη αντισταθμιστική ανάπαυση που παρέχεται αμέσως μετά το χρόνο της εργασίας. Να φανταστώ ότι αυτή η απάντηση μπορεί να έχει να κάνει με τους υγειονομικούς, αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε εκείνες τις εφημερίες με το συμπάθιο τούμπανο που βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλες δομές υγείας, όπως είναι ας πούμε κάποια κέντρα υγείας ή όπως είναι το ιατρείο, περιφερειακό ιατρείο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Έτσι, εγώ δεν το ξεχνώ, αν πιστεύετε ότι το ξέχασα εκεί στην 7η υγειονομική περιφέρεια και μετά τα όσα είπατε και στο περιφερειακό, κάντε λάθος αν πιστεύετε ότι το ξεχνώ. Ακόμα εκκρεμεί βεβαίως και μετά από αυτή την απάντηση το τι θα απαντήσει η ηγεσία του Υπουργείου, που το αποφεύγει διακαώς όσο φαίνεται μέχρι σήμερα, τόσο στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, γιατί με πρωτοβουλία της κυρίας Σπυριδάκη πήγε στη Βουλή, όπως επίσης κατατέθηκε ερώτηση και από τον κύριο Μαμουλάκη από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξεχνάει κανείς μας τίποτα. Η Επιτροπή, γράφει ο κύριος Αρβανίτης, είναι απολύτως σαφής. Υπενθυμίζει ότι ο χρόνος εφημερίας κατά τον οποίο ο εργαζόμενος υποχρεούται να βρίσκεται στο χώρο εργασίας λογίζεται εξ ολοκλήρου ως χρόνος εργασίας, και άρα εάν οι επαναλαμβανόμενες διαδοχικές 24 ώρες εφημερίες δεν διακόπτονταν από τις προβλεπόμενες 11 ώρες ανάπαυσης, τότε η κατάσταση αυτή δεν ήταν σύμφωνη με την οδηγία 2003/88, η οποία δεσμεύει τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Τα ακούσατε ωραία, στην 7η υγειονομική περιφέρεια. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι παρακολουθεί τη συμμόρφωση όλων των κρατών μελών συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και ξεκαθαρίζει ότι εφόσον διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία για παραβιάσεις της οδηγίας, μπορεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάση κατά της χώρας βάσει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι όλα αυτά θα είναι από εδώ και κάτω πραγματικά ένας πολύ καλός μοχλός για εκείνους οι οποίοι έχουν προβλήματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν ξέρουν μέχρι σήμερα πού να προσφύγουν και πώς να προσφύγουν. Ξέρετε σε ποιους απευθύνομαι, είμαι σαφής. Καλημερίζω τον πρόεδρο του ΟΣΕΤΕ και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας από το Παλέρμο, κυρία Δουλγεράκη, όπου βρίσκομαι για τη Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στην Κλιματική Αλλαγή.
0: Ναι.
1: Και λόγω μιας αλλαγής στο πρόγραμμα έχω γύρω στα 15 λεπτά.
0: Ωραία, λοιπόν, Παλέρμο, για πάμε να δούμε τι είναι αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη, να δούμε ποια είναι η πρόταση η οποία έχει περάσει, έχει υιοθετηθεί και τι σημαίνει απλά και πρακτικά, κύριε Στοιμενίδη.
1: Λοιπόν, οι αποφάσεις λαμβάνονται στο Λουξεμβούργο, εκεί όπου συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένοι να αποφασίσουν για τα ζητήματα της εργασίας υπό τις νέες συνθήκες το καλοκαίρι, με πολύ υψηλή θερμοκρασία, πολύ υψηλή θερμική καταπώνηση και πολύ επιβαρημένη ηλιακή ακτινοβολία. Εμείς στο Παλέρμο το ίδιο διάστημα και ως μια μορφής πίεσης ως ευρωπαϊκά συνδικάτα Βρισκόμαστε για να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για μια ενιαία ευρωπαϊκή νομοθεσία στα θέματα της κλιματικής αλλαγής και της θερμικής καταπώνησης και της ανάγκης υιοθέτησης μιας πολιτικής Vision Zero, εκμηδενισμού όσο το δυνατόν πολύ μεγάλης μείωσης των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών από τη ζέστη. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά δεν είναι θεωρητικά. Εχθές χάσαμε δύο ανθρώπους σε οικοδομικά έργα. Ένα συνάδελφο στο νομό του Λακανανίας και ένα συνάδελφο στη Λέσβο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχει σύνδεση με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που έχουν ξεκινήσει να αναπτύσσονται στην πατρίδα μας. Άλλωστε, μέσα από την έρευνα της ΟΣΕΤΕ, στους 83 απώλειες έχουμε φτάσει βέβαια σήμερα από την αρχή της χρονιάς, μέσα από την έρευνα της ΟΣΕΤΕ, σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όσο πιο ζεστή είναι η ατμόσφαιρα, όσο είναι μεγαλύτερη η θερμοκρασία, όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης της φορείας, τόσο περισσότερα εργατικά δυστυχήματα πραγματοποιούνται. Άρα είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή η στιγμή που πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει γρήγορα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Και είχαμε, ξέρετε, εχθές την πρώτη ημέρα είχαμε και την παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Εργασίας, ναι, της Δημοκρατίας της Μάλτας, ο οποίος μας τίμησε με την παρουσία του στο συνέδριο και ο οποίος μας έθεσε το πλήρες πλαίσιο προστασίας της Δημοκρατίας της Μάλτας για τη θερμική καταπώνηση από τους εργαζόμενους, με διαβούλευση μεταξύ και συνεργασία μεταξύ υποχρεωτική μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, με υιοθέτηση του δίκτυ δυσφορίας που περιέχει την θερμοκρασία, την υγρασία, την ταχύτητα του ανέμου και την ηλιακή ακτινοβολία, με υποχρεωτικές διακοπές, υποχρεωτικά διαλύματα, υποχρεωτική αλλαγή των δομικών στοιχείων των βιομηχανιών και των άλλων βαριών εγκαταστάσεων, παροχή δροσερού μέρους τόσο για εργασία όσο και για διάλειμμα, τα απλά που είναι μέσα ατομικής προστασίας, νερό, αντιλιακό. Είναι, βέβαια, για μας δεν είναι απλά στη χώρα μας, καθώς ενώ το συγκεκριμένο σχέδιο έχει συμφωνηθεί από τους κοινωνικούς εταίρους και λίγες είναι οι φορές τα τελευταία χρόνια που εργατικά συνδικάτα και εργοδοτικοί φορείς έχουν προχωρήσει σε μια συμφωνία. Έχουμε συμφωνήσει όμως για το ότι πρέπει να προστατευτεί η εργασία από την θερμική καταπώνηση. Σε αυτό έχουν συμφωνήσει και έχουν συμβάλει και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας και η επιστημονική κοινότητα, κορυφαίοι επιστήμονες της Ελλάδας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και το σχέδιο αυτό είναι κλειδωμένο στο γραφείο της Υπουργού και του αρμόδιου Υφυπουργού εδώ και χρόνια. Και όταν τη Δευτέρα στο Εθνικό Συμβούλιο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία ρώτησε τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, τι θα κάνετε φέτος, είναι δυνατόν να θεωρείτε ότι μπορεί να βγει ένα καλοκαίρι με την έκδοση, καθημερινή έκδοση αλληλοανερούμενων, αδύναμων νομικά εγκυκλίων? Μου απάντησε ναι, ότι έτσι θα πάμε. Ότι δηλαδή είναι ο αρμόδιος υπουργός σε μια συζήτηση με την ΕΜΗ, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Για ποιο λόγο κύριε Στοιμενίδη, με συγχωρείτε. Εγώ σας αφήνω να μιλήσετε, γιατί μου είπατε ότι είναι και ο χρόνος περιορισμένος εξαιτίας των εργασιών της συνάντησης. Αλλά με συγχωρείτε, για ποιο λόγο αφήνουν αυτή τη συμφωνία στα συρτάρια? Αν απαντούν ναι, θα πάμε με όποιους ρυθμούς έχουμε μέχρι σήμερα ή ότι έχουμε συνηθίσει, δεν υπάρχει επιχειρηματολογία?
1: Υπάρχει. Εμένα μου απάντησαν και τι θα κάνουμε, θα κλείσουμε την αγορά? Άρα η ανταπάντησή μου ήταν και τι θα κάνουμε, θα κλείνουμε τα σπίτια των ανθρώπων για να μένει η αγορά ανοιχτή δίχως όρους? Άρα τόσο απλά.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό. Δηλαδή, η αγορά αυτή την ώρα για να λειτουργήσει πρέπει να μην έχει κανόνες? Αυτό θέλουν να μας πούνε.
1: σας είπα ότι αυτή ήταν η ανεπίσημη απάντηση που μου δόθηκε, γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω το πρόσωπο, την πολιτική ηγεσία που μου την έδωσε. Όταν τους είπα, μα τα προηγούμενα χρόνια, πριν από 3 χρόνια, είχαμε μια υπουργική απόφαση, η οποία με τέχνασμα της τότε Γενικής Γραμματέως περιορίστηκε στο φαινόμενο κλέων. Πρόσθεσε δηλαδή στο τέλος, στο φαινόμενο κλέων, και έκλεισε αυτή η υπουργική απόφαση για εκείνο το καλοκαίρι μόνο. Εσείς πώς θα πάτε, είναι δυνατόν να πάμε χωρίς νομικό πλαίσιο, ενώ θα πρέπει να το έχουμε από τον Φεβρουάριο? Προχωρήστε τουλάχιστον σε μια υπουργική απόφαση. Γιατί δεν το κάνετε? Και η απάντηση ήταν, και τι θα κάνουμε, θα κλείσουμε την αγορά? Άρα λοιπόν, δυστυχώς αυτή είναι η αντίληψη, αυτή είναι η νοοτροπία, αυτή είναι η πολιτική επιλογή. Αλλά απέναντι σε αυτή την πολιτική επιλογή, εμείς αντιπαραθέτουμε την υγεία και ασφάλεια στην εργασία ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό που όλοι οι διεθνείς ερευνητικοί και επιχειρηματικοί φορείς και συνδικαλιστικοί φορείς λένε, ότι κάθε επένδυση στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία επιστρέφεται. Το πρώτο είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των εργαζομένων. Αλλά επιστρέφεται και ως κέρδος και ως αύξηση της ανταγωνιστικότητας στους εργαζόμενους. Αυτό δυστυχώς δεν μπορούν να το καταλάβουν στην Ελλάδα.
0: Κυρίε του Ιμενίδη, μπορώ να ρωτήσω και κάτι άλλο? Γιατί μιλάτε για τη θερμική καταπώνηση, μιλάτε για την ασφάλεια, μιλάτε για τα ατυχήματα, μιλάτε για την υγεία, μιλάτε για τα δυστυχήματα. Είναι μεγάλος ο αριθμός αυτός απολειών, 83 οι νεκροί. Δεν ξέρουμε ακριβώς, εάν θυμάμαι καλά, όπως μας είχατε εξηγήσει την προηγούμενη φορά, γιατί δεν υπάρχει ένας μοχλός, επειδή δεν καταγράφονται παρακολούθησης της πορείας των ατυχημάτων. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει, επειδή κάνατε την αναφορά στις επαγγελματικές ασθένειες, υπάρχει κάποια εξέλιξη? Γιατί εδώ κι αν έχουμε εκείνη την περίφημη την παρουσία της αδράνειας, της άρνησης κλπ. Για την καταγραφή τους.
1: Έτσι ακριβώς. Εκεί λοιπόν είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Πορτογαλία που δεν μετράμε τις επαγγελματικές ασθένειες. Ιδιαίτερα για την έκθεση ηλιακή ακτινοβολία από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δερματολόγων, ο επαγγελματικός καρκίνος του δέρματος θεωρείται ο κοιμόμενος γίγαντας και θα το αντιμετωπίσουμε αυτό τα επόμενα χρόνια. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια τυπικής διευθέτησης, δηλαδή να βγει μια υπουργική απόφαση η οποία θα παρουσιάζει ότι θα καταγράφονται οι επαγγελματικές ασθένειες και στη συνέχεια να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Η απάντηση είναι ότι επειδή έχουμε ασκήσει μια πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν, στα όργανα της οποίας συμμετέχω, γίνεται μια προσπάθεια από κυβερνητικής πλευράς γραφειοκρατικής προσέγγισης για να πούνε στην Κομισιόν, να έχουμε μια υπουργική απόφαση, άρα προχωράμε σε αυτό το ζήτημα. Δεν γίνεται τίποτα στην ουσία όμως. Και θέλω να σας πω ότι και το 2021 με τον νόμο Χατζηδάκη υιοθετήθηκαν 2 διεθνείς συμβάσεις εργασίας σε σχέση με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Από τότε όμως έχουμε κλιμάκωση των εργατικών δυστυχημάτων και επίσης ψηφίστηκε και η δημιουργία του φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών το 2021. Όσο τον είδατε εσείς αυτό τον φορέα, άλλο τόσο τον έχω δει και εγώ.
0: Στο Παλέρμο ποιοι είσαστε?
1: Στο Παλέρμο είμαστε αντιπρόσωποι από γύρω στις 30 χώρες, 29-30 χώρες της Ευρώπης, από την πλευρά των συνδικάτων, της επιστημονικής κοινότητας, αλλά είχαμε και εκπροσώπηση και από την πλευρά των κυβερνήσεων με τη συμμετοχή του αρμόδιου υπουργού στην Μάλτα.
0: Τα συμπεράσματα αυτής της συνάντησης θα κατατεθούν στο Ευρωκοινοβούλιο?
1: Θα στείλω, κυρία Δουλγεράκη, θα τα καταθέσουμε και στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα πλαισιώσουν την πρόταση των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για την κλιματική αλλαγή και για το Vision Zero τομεακά για το θέμα της κλιματικής αλλαγής.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από το Παλέρμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για όλα αυτά τα οποία μας δώσατε ως εξελίξεις, σε αυτά τα οποία επιχειρείτε από τη δική σας την πλευρά, σαν ΟΣΕΤΕ, κύριε Στοιμενίδη, και όχι μόνο βέβαια, αλλά και σαν Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, στον οποίο είστε πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Και εκεί είχαμε μια διπλή στρατηγική επιτυχία.
0: Ναι.
1: Κερδίσαμε απέναντι στην πρόταση της Κομισιόν ουσιαστικά να καταργηθούν οι υβριδικές διαδικασίες του οργανισμού και να γίνουν online. Όπου η πρόταση δική μου πέρασε με ομοφωνία απέναντι στην πρόταση της Κομισιόν και εντάξαμε και την κλιματική αλλαγή στην επόμενη καμπάνια στο γενικό τίτλο της πρόληψης των ατυχημάτων. Δύο μικρές ειδήσεις στο κλείσιμο της κουβέντας μας.
0: Ξέρετε κάτι, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι πάρα πολύ σπουδαία, αλλά όταν έχεις απέναντί σου ένα Υπουργείο Εργασίας που τις όποιες προτάσεις, όπως καταγγέλλεται, υπάρχουν στα συρτάρια και ακούτε ανεπίσημα εκείνες τις απαντήσεις που λένε ότι μα πώς θα τα εφαρμόσουμε, θα κλείσουμε την αγορά, για μια αγορά που τη θέλουν χωρίς όρια, χωρίς ασφάλεια των εργαζομένων, λες και μιλάμε για μηχανήματα και όχι για ανθρώπινες ζωές, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εδώ δεν περιμένεις πια πολλά πράγματα, κύριε Στοιμενίδη, και το ξέρετε.
1: Δυστυχώς έτσι είναι, αλλά εμείς δίνουμε τη μάχη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και έχουμε κάποια αποτελέσματα.
0: Σας ευχαριστώ για τις κουβέντες. Καλημέρα σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Στοιμενίδη, την ΟΣΕΤΕ, το Παλέρμο που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση των συνδικάτων 30 χωρών από όλη την Ευρώπη σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία και την ασφάλεια. Νομίζω ότι ήταν ό,τι πιο σημαντικό και η απάντηση της Κομισιόν στον Αντιπρόεδρο της ΛΕΦ, τον κύριο Αρβανίτη. Σας ενημέρωσα για αυτό, έτσι ώστε να ξέρουμε ποια είναι αυτά τα οποία αποφασίζουν κάποιοι χωρίς εμάς και για τη δική μας την ασφάλεια και την υγεία, γιατί έξω στην αγορά δεν είναι όλα ρόδινα και δεν είναι όλοι οι επιχειρηματίες σαφέστατα το ίδιο και δεν διαθέτουν για το προσωπικό τους όλοι οι επιχειρηματίες το ίδιο. Υπάρχουν οι τυχεροί και υπάρχουν και εκείνοι που πραγματικά υποφέρουν πραγματικά. Λίγο πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, να σας δώσω την πληροφορία, να υπενθυμίσω σε εσάς που ήδη το έχετε ακούσει μέσα από την συχνότητα του Ράδιο 984, να ενημερώσω εσάς που ενδεχόμενα δεν το έχετε ακούσει, επειδή είναι και μια περίοδος που κάθε οικογένεια, που κάθε παιδί το οποίο περιμένει και τις βάσεις για να δει πώς θα συνεχίσει, πού θα συνεχίσει, τι θα κάνει με τις σπουδές του, ότι η επιλογή του Πανεπιστημίου είναι μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις για κάθε οικογένεια. Γι' αυτό το λόγο και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί γονείς και μαθητές σε μια εκδήλωση ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο την Τρίτη, 7 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Μέγαρο. Όσοι θα βρεθείτε εκεί θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε γονείς και υποψήφοι, έτσι, για τα προγράμματα σπουδών, τις υποτροφίες, τη διαμονή, το κόστος φοίτησης, τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφύτων. Σαφέστατα η είσοδος είναι ελεύθερη. Τώρα για τη δήλωση συμμετοχής, euc.ac.cy, για να σας το θυμίσω.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 9.
2: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
4: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-19-07.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου.

0: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
1: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
0: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
1: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
0: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
1: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
0: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
1: Και στο lithi.gr.
0: Ναι, ναι, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου?
2: Sorry. I don't understand.
0: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
2: Excuse me.
3: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
4: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
5: Μένω λοιπόν σε αυτή την ανακοίνωση για την συνέχεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έχει να κάνει με το λογοκεφαλό. Εκδόθηκε χθες 29 Ιουνίου και λέει: το ΙΠΑΤ ενεργοποιεί, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δηλαδή, ενεργοποιεί το πιλωτικό πρόγραμμα διαχείρισης του λαγοκεφαλού. Δημόσια δαπάνη 1,5 εκατομμύρια ευρώ για Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Αμοιβή έως 5,33 ευρώ ανά κιλό για τη στοχευμένη αλίευση από επαγγελματίες αλίης. Το τι, το πώς και το γιατί, εάν συμφωνούν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη θάλασσα, οι επαγγελματίες αλίης, αυτό είναι κάτι που θα το καταγράψουμε στην συνέχεια, διότι ευθύς αμέσως θα καλημερίσω τόσο τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλιών Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, όπως επίσης και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Παράκτειας Αλίας, τον κύριο Γιώργο Λιβανό. Κύριε, καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Σας ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση.
6: Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, και χαιρετίσματα πολλά του φίλου μου του Γιώργου του Λιβανού από την Πελοπόννησο.
7: Καλημέρα, φίλε, καλημέρα, ακροατές σε όλο τον κόσμο.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσω, κύριε Ανδρουλάκη, με εσάς, έτσι για να την εξοικονόμηση του χρόνου μας, να βάλουμε μπροστά μας όλα αυτά τα δεδομένα. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο προβλέπει μόνο Νότιο Αιγαίο, προβλέπει μόνο Κρήτη, λέει ότι εδώ παρουσιάζεται μια μεγάλη αύξηση του πληθυσμού, προβλέπει στοχευμένη αλίευση λαγοκεφαλού. Σας αναφέρω απλά τι λέει το δελτίο τύπου του Υπουργείου. Για τα υπόλοιπα δεν μπορώ να ξέρω κάτι και δεν μπορώ να έχω εγώ την ευθύνη. Στοχευμένη αλίευση του λαγοκεφαλού με την ενεργό συμμετοχή επαγγελματιών αλιέων παράκτειας αλίας. Χρηματική αμοιβή στους συμμετέχοντες αλίης, η οποία μπορεί να φτάσει έως στα 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου λαγοκεφαλού, επιστημονική παρακολούθηση της πράξης, καταγραφή αποτίμηση παρουσίαση αποτελεσμάτων, πρόβλεψη για τις αναγκαίες υποδομές συλλογής προσωρινής αποθήκευσης, καταγραφή ζήγησης διαχείρισης των αλιευμένων ποσοτήτων, δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωση του κοινού. Η πρώτη πιλωτική φάση του προγράμματος εστιάζει χωρικά στην περιφέρεια Κρήτης, όπου καταγράφεται η σημαντικότερη συγκέντρωση πληθυσμού λαγοκεφαλού στον ελλαδικό χώρο, καθώς και στην περιφέρεια Νότιου Αιγαίου. Ένα πρώτο σχόλιο σας παρακαλώ, κύριε Ανδρουλάκη.
6: Κυρία Δουλγεράκη, καταρχάς μπορεί να έκανε τις προσκλήσεις ο κύριος Υπουργός, αλλά οι υποδομές δεν υπάρχουν προς το παρόν τίποτα και ούτε μας έχουν ενημερώσει κάτι τέτοιο για υποδομές. Θέλει ψυγειοκαταψύχτες. Πού είναι αυτά τα πράγματα, πότε θα έρθουνε, μετά από 2-3-4 μήνες που θα τελειώσει το καλοκαίρι. Πάμε στο άλλο κομμάτι. Λαγοκέφαλους δεν έχει μόνο στην Κρήτη.
5: Μισό. Μιλάτε για υποδομές, αλλά αναφέρεστε μόνο στους πώς το είπατε, στους καταψύκτες, ψυγειοκαταψύκτες. Είναι το μόνο που σας χρειάζεται? Έχετε τα λιευτικά εργαλεία? Υπάρχουν τα μέσα?
6: Όχι, τίποτα. Αυτά θέλω να σας τα πω εγώ με τη σειρά. Εμείς λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, με ποια αλλιευτικά εργαλεία θα αλλιεύσουμε το λαγοκέφαλο? Κατασταλάξανε οι κύριοι υπουργοί. Τι θα βάλω? Δίχτυα, παραγάδια, σειρμάτινα? Τι μας είπανε θα τα αλλιεύετε έτσι? Μήπως είναι όλα αυτά μια φούσκα? Μήπως είναι? Λοιπόν,
5: Πού θα πηγαίνουν τα αλλιεύματα αυτά, οι λαγοκέφαλοι, πού θα πηγαίνουν, πώς θα γίνεται αυτό? Δηλαδή θα πηγαίνουν σε κάποιο κλίβανο, θα καταστρέφονται, θα καίγονται? Τι στην ευχή, πώς? Γιατί έχουμε κάνει αρκετές κουβέντες μαζί και γι' αυτό σας ρωτάω, κύριε Ανδρουλάκη.
6: Κυρία Δουλγεράκη, καταρχάς δεν ξέρουμε ποιος θα κάνει την περισυλλογή. Ποιος είναι υπεύθυνος για την περισυλλογή? Ποιος θα παραλαμβάνει, ποιος θα ζυγίζει, ποιος θα κόβει τα σχετικά παραστατικά που θα χρειάζονται για το Υπουργείο? Αυτά τίποτα δεν μας έχουν πει. Δεν γνωρίζομαι το παραμικρό πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν γνωρίζομαι. Ποιος θα την κάνει λοιπόν την περισυλλογή? Πού θα τοποθετηθεί ο ψυκτικός ο θάλαμος? Έχει συνονοηθεί το Υπουργείο με την περιφέρεια να καλύψει κάποια έξοδα, εν πάση περιπτώσει. Έτσι δεν είναι? Ρέγματα, κλίβανο, ψυγείο για τη μεταφορά τους και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε το παραμικρό.
5: Μάλιστα.
6: Το παραμικρό.
5: Έχουμε λοιπόν ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο ενεργοποιείται με ημερομηνία 29 Ιουνίου, αλλά χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για το πώς θα κινηθείτε όλοι εσείς οι επαγγελματίες αλληλείς.
6: Και υποδομές.
5: Ωραία. Θέλω να πάω στον κύριο Λιβανό. Γιατί πιλωτικά μόνο η Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, αρκεί αυτό που λέει ότι παρουσιάζεται μια αύξηση του πληθυσμού και των λαγοκέφαλων εννοώ? Και από την άλλη, κύριε Λιβανέ, να με συγχωρείτε, αλλά δεν έχω καταλάβει, γιατί δεν διευκρινίζεται, ποιοι συμμετέχετε σε όλη αυτή την διαδικασία? Συμμετέχοντες αλληλείς, σε ποιους αναφέρετε?
7: Ο συνάδελφος ο Γιάννης Ανδρουλάκης με κάλυψε πλήρη για την προχειρότητα, γιατί μιλάμε για προχειρότητα τώρα, έτσι. Εγώ βρισκόμουν στο Υπουργείο την περασμένη Πέμπτη και το είπα και αυτό, όπως επίσης χτυπιόμουν γιατί η Λακωνία δεν είναι μέσα. Εάν, έστω η Λακωνία, εάν πάρετε σε αναδρομή από την εποχή του Αποστόλου μέχρι και σήμερα του κυρίου Σχοινά, υπουργούς, υφυπουργούς, γραμματείς, ελγεθέ και διαψεύσει ένας ότι από την εποχή του Αποστόλου η Λακωνία ως επιτοπλίστων, ο Δήμος Μονεβασίας Σωματείο Ψαράδων Νεάπολη Λακωνίας, δεν έχει κάθε φορά που είναι, έχει σε πρόσκληση με τον κάθε υπουργό εκάστοτε το θέμα πρώτο του λαγοκέφαλου. Φωνάζουμε από την εποχή του Αποστόλου. Λοιπόν, και από ό,τι καταλαβαίνετε, όπως είπα και στον Υπουργό, και από ό,τι είδατε, η Λακωνία έστω είναι έξω. Τη στιγμή που στην Ελλάδα υπάρχουν τρεις καυστήρες. Ο ένας είναι στην Κρήτη, ο άλλος είναι στη Χαλκίδα και ο άλλος είναι στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι, όπως είπε και ο συνάδελφος, είναι μια προχειρότητα. Συν τα υπόλοιπα που είπε ο Γιάννης, δεν το συζητάμε. Και θα σας πω και το άλλο για τη Λακωνία και για όλη την Ελλάδα. Πώς είναι δυνατόν κάθε μέρα θα μπορούμε να ψαρεύουμε λαγοκέφαλους? Μα υπάρχουν και καιρικές συνθήκες που δεν το επιτρέπουν να πάμε για δουλειά. Άρα πρέπει να γίνει κάτι πιο στοχευμένο, πιο συγκεκριμένο, τη στιγμή που εμένα μου ζητήσανε από το Υπουργείο και τηλεφωνικώς μέσα στην αίθουσα του Υπουργού οι δικοί μου βουλευτές από τη Λακωνία, συν τον Περιφερειάρχη. Ξέχασα να πω μια που είπα Περιφερειάρχη. Στο προηγούμενο, στους προηγούμενους προκατόχους του κυρίου Σχοινά και του κυρίου Καβαλά, που ήταν ο κύριος Τσιάρας και ο κύριος αντίστοιχα Κέλλας, που μίλησα με τον κύριο Κέλλα πριν λίγες ημέρες, που του το ανέφερα αυτό το πράγμα, είχαμε μπει σε κάποια διαδικασία, είχαμε μπει και η Πελοπόννησο, είχαν πει να μας δώσουν και κάποια χρήματα για να φτιάξουμε τα εργαλεία αυτά, γιατί χρειάζεται, έχουν κόστος αυτά τα εργαλεία, για να τα παραγάδια δηλαδή. Και τα δίχτυα φυσικά, εννοείται, δεν το συζητάμε. Θα γίνει πόλεμος με αυτό το θέμα, δηλαδή για τα δίχτυα. Όπως επίσης μου είπε, και αυτή τη στιγμή που είναι στην Κρήτη, υπάρχει, μου είπε, ένας καυστήρας, ο οποίος είναι της Greta Farm, από ό,τι γνωρίζω. Έτσι μου είπε το Υπουργείο. Αλλά μέχρι να γίνουν όλα αυτά και πότε θα γίνουν όλα αυτά, θα μας έχουν μπει, όπως έλεγα στο Υπουργείο, όλα αυτά τα χρόνια οι λαγοκέφαλοι θα μπουν στα σπίτια μας. Και ξέρετε τι μου απάντησε ένας τέλεχος που είναι ριζωμένο μέσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Κύριε Λιβανέ, είσαστε υπερβολικοί. Και προχθές που ήταν μπροστά ενώπιον του Υπουργού, λέω, εσείς κυρία μου, όταν είχα έρθει από εποχή Λιβανού και σας είχα ενημερώσει για το λαγοκέφαλο και μου είχατε πει ότι είσαστε υπερβολικοί, έχετε να πείτε κάτι. Να λοιπόν, εγώ δεν θα πω στη διαδικασία το ότι τρώνε τον κόσμο και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν μπούμε σε αυτό το κομμάτι και το αγγίξουμε, θα έχουμε τεράστιες επιπτώσεις στη βαριά εισαγωγή που έχουμε, δηλαδή τον τουρισμό, δηλαδή το συνάλλαγμα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί για το θέμα αυτό, γιατί εγώ έχω αυτή τη στιγμή, γιατί γύρισε και είπε ο Υπουργός, προχτές μετά από εμάς, μετά τον συνάδελφο τον Γιάννη στο ΣΤΑΡ, γύρισε και είπε ότι δεν έχουμε καταγεγραμμένο ένα κρούσμα. Και εγώ αύριο το πρωί, άμα έχω την ηγεσία με το μέρος μου και με την ηγεσία, μπορώ να πω ότι δεν είχαμε κανένα κρούσμα. Όμως εγώ έχω. Και έχω και αυτή τη στιγμή έγινε στη Χαλκιδική μάλιστα. Μια κοπέλα. Λοιπόν, ας προσέξουνε και μην κάνουν επικοινωνιακά τρικ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, είναι τεράστιο το πρόβλημα και ας αφουγκραστούν αυτά που τους λέμε. Εμείς είμαστε η πράξη και όχι η θεωρία. Έχω πάει σε όλα τα σενάρια, στα περισσότερα του ΠΕΛΚΕΘΕ, που λέγανε να γίνουν από αυτό, να φτιάξουν εργοστάσιο, να γίνεται, να τα καίνε, να γίνονται οι χρυάλευρα κτλ. Πα κτλ. Μακροπρόθεσμα σχέδια τους είχα πει. Είχα συνάντηση με τον κύριο Σχυλακάκη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, πριν τον κύριο που είναι τώρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, και του είχα πει κάποια πράγματα. Είχαμε συναντηθεί με όλους, δηλαδή σας λέω τώρα για αυτό το πρόβλημα. Και δεν έχει σκύψει κανένας. Και έχουμε φτάσει στο και, που δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε τίποτα, έχουν μπει και στα σπίτια μας. Αυτό.
5: Κύριε Ανδρουλάκη, σας αφορά όλους αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα? Έχει ελλείψεις ούτως ή άλλως, ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί τουλάχιστον προς το παρόν, όπως λέτε και εσείς, όπως λέει και ο κύριος Λιβανός? Σας αφορά όλους τους επαγγελματίες αλληλείς στο σύνολό του σας?
6: Βεβαίως, κυρία Ανδρουλάκη, στο σύνολο όλους τους αλληλείς τους αφοράει, αλλά έχουμε και εμείς να εξεφράσουμε τις αντιθέσεις μας. Δεν μπορεί να κάθομαι εγώ στην Κρήτη εδώ να αλλιεύω συλλαγοκέφαλους και στη Λακωνία που είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας να κάθονται, να γεννάνε και να πολλαπλασιάζονται εκεί απάνω. Σωστό. Δεν μπορεί να μαζεύω εγώ από εδώ τους λαγοκέφαλους και στην άλλη γωνιά, στην Πελοπόννησο, στη Λακωνία, να γεννάνε τα άλλα λαγόψαρα. Τότε δεν είναι στοχευμένο αυτό το πρόγραμμα που βγήκε. Και θέλετε να σας πω και κάτι. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά

0: λάβουν ταυτόχρονα και τις υπόλοιπες περιοχές. Και τις υπόλοιπες περιοχές. Όταν ανεβήκαμε λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, επάνω, η περιφέρεια Κρήτης, η περιφέρεια Πελοποννήσου, ο κύριος Λιβανός θυμάται πολύ καλά, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η περιφέρεια Θεσσαλονίκης, δεν θυμάμαι ποια ήταν η τέταρτη, είπαμε για Πελοπόννησο, Κρήτη, εκεί που καταγράφεται από τα ΕΚΕΘΕ. Πού είναι αυτά, υπάρχουν συγκεκριμένες καταγραφές, χάρτης. Χάρτης, κυρία Δουλγεράκη, του ΕΚΕΘΕ και λέει εκεί εντοπίζονται λαγόψαρα, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί. Και μάλιστα και τη Λακωνία με αυθονία λαγόψαρα. Αυθόνα λαγόψαρα, κυρία Δουλγεράκη. Ασφαλώς λοιπόν δεν μπορεί εγώ να αλλιεύω και από την άλλη να μου γεννούνε.
1: Μάλιστα.
0: Θα αλλιεύσω. Δεν θα πετύχουμε, καλό μου, πολλά πράγματα.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Αυτό έπρεπε όλοι μαζί ένα μπούγιο να κάνουμε όλοι μαζί για να μειωθεί σε μεγάλο αριθμό τα ψάρια αυτά.
1: Μάλιστα. Κύριε Λιβανέ.
2: Εγώ έχω να προσθέσω για τον κύριο Ανδρουλάκη εκ μέρους των συναδέλφων μου εδώ στο Δήμο Μονεβασίας, Νέα Πολύ Λακωνία, ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ για τη συμπαράσταση σε εμάς, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ο συνάδελφος το πρόβλημα που έχουμε και τους αγώνες που έχουμε κάνει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όπως είπε και ο Γιάννης, η πολιτεία να σκύψει και να δει πραγματικά το πρόβλημα με όλα αυτά, με τις περιφέρειες που έχουν στείλει, που έχουν ενημερώσει τον Υπουργό και να κοιτάξει το πρόβλημα πιο βαθιά.
1: Με τα δεδομένα τα οποία ανακοινώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυτή την ώρα, ενεργοποιώντας αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα μόνο στην Κρήτη και μόνο στο Νότιο Αιγαίο, αφήνοντας άλλες δύο περιφερειακές ενότητες να είναι εκτός, με τον πληθυσμό των λαγοκέφαλων να πολλαπλασιάζεται, εσείς πιστεύετε, κύριε Ανδρουλάκη, με όλες αυτές τις ελλείψεις τις οποίες καταγράφεται, τις ελλιπείς υποδομές, τον μηχανολογικό εξοπλισμό, την εργαλειοθήκη που θα έπρεπε να έχετε, ότι θα μπορέσετε άμεσα να παρέμβετε και άμεσα να μπείτε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα?
0: Εγώ νομίζω ότι το πρόγραμμα θα καθυστερήσει από μόνο του. Από μόνο του. Εύκολο είναι, κυρία Δουλγεράκη, σε κάθε ένας ψυχιοκαταψύχτης. Γιατί δεν μιλάμε ένα ψυγείο καταψύχη για να βάνει 50-100 κιλά ή 500 κιλά ψάρια. Ένας ψυγείο καταψύχτης μπορεί να τοποθετηθεί αυθημερών κάπου σε ένα λιμάνι του Ηρακλείου, της Χερσονήσου που είναι να μπει ο δεύτερος, νότια παράλια που είναι να μπει ο τρίτος, πάλι νότια παράλια που είναι ο τέταρτος. Λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι αυτές οι εργασίες θα τελειώσουν, κυρία Δουλγεράκη, σε μία και δύο ημέρες? Εγώ θεωρώ ότι είναι μια φούσκα του ίδιου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Λυπάμαι που το λέω, αλλά επειδή σε έχει γίνει μεγάλο ντόρος με τα λαγόψαρα, γι' αυτό το λόγο θέλουν να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια. Δεν πιστεύω, δεν το πιστεύω ότι θα γίνει και θα προχωρήσει καλά το πρόγραμμα αυτό. Παρόλο ότι θα έχουμε όλη τη συμμετοχή όλων των συναδέρφων, λόγω της έλλειψης, σας ξαναλέω, των υποδομών και διαφόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών, θεωρώ ότι θα πάμε πάρα πολύ πίσω. Για να μην σας πω, το άλλο καλοκαίρι θα τα πούμε.
1: Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό σκέλος, ναι, θα το προσθέσετε, κύριε Λιβανέ. Σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό σκέλος, κύριε Ανδρουλάκη, και έτσι όπως καθορίζει τα πράγματα, είσαστε ευχαριστημένοι και έρχεται κοντά στη δική σας την αρχική την πρόταση ως Σύλλογος Αλιεών Ηρακλείου?
0: Κυρία Δουλγεράκη, την τιμή την έβγαλε ο Γιάννης ο Ανδρουλάκης, ο Γιώργος ο Λιβανός, ο Μανώλης ο Κουλιάς, ο Νίκος ο Φραγιαδάκης, οι οποίοι είπαμε

0: του υπουργού, του Τσιάρα, του Κώστα συγκεκριμένα, του Τσιάρα, του Κώστα συγκεκριμένα, υπουργέ, τα έξοδά μας δεν έχετε υπολογίσει. Έδωσε εντολή να γίνει μία χρηματοοικονομική μελέτη.
1: Σωστά.
0: Έγινε η χρηματοοικονομική μελέτη. Ήρθε ο Μαργαρίτης Σωσκινάς. Ο Μαργαρίτης Σωσκινάς τη χρηματοοικονομική μελέτη του Τσιάρα την είχε βάλει στο συρτάρι μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Πρωτοψάλτη. Προσέξτε, αφού είδανε λοιπόν τα περιστατικά στη Βουλιαγμένη, στη Χαλκιδική, στην Αμουδάρα, στο Ηράκλειο, και αφού είδανε τα περιστατικά, ασυνήσανε οι άνθρωποι και βγάλανε από το συρτάρι τη χρηματοοικονομική μελέτη του Τσιάρα, του Κώστα. Λοιπόν, ο Τσιάρας λοιπόν, ο Κώστας, κυρία Δουλγεράκη, ήθελε στην πραγματικότητα ο άνθρωπος να βοηθήσει τον κλάδο του πρωτογενή τομέα, την αλληλεία. Εγώ βλέπω όμως εδώ ότι δεν έχουν όρεξη να μας βοηθήσουν στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, ξαναλέω. Στην πραγματικότητα. Και σας λέω εγώ αυτή τη στιγμή, ποιος θα παραλαμβάνει, ένα απλό παράδειγμα, ποιος θα είναι ο υπεύθυνος που θα κάνει τις διηγήσεις, τι παραστατικά θα κόβονται, πώς θα κόβεται για τον κάθε αλιέα. Πάει ο Ανουλάκης, ο Γιάννης 10 κιλά, πάει η Δουλγεράκη άλλα 10. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κάποιοι διαχωρισμοί. Αυτά λοιπόν δεν έχουν ακόμα ούτε καν υποθεί.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε καν υποθεί.
1: Ωραία.
0: Πώς λοιπόν θα πάμε μπροστά, κυρία Δουλγεράκη, να τα ακούσουν οι ακροατές, για να ξέρουμε λοιπόν ότι μιλάμε πάντα αληθινά. Και ξέρετε ότι ο κλάδος μου είναι ο πιο αδικημένος. Ο πιο αδικημένος.
1: Αυτό είναι διαχρονικό, κύριε Ανδρουλάκη, και το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Θα παρακαλούσα τον κύριο Λίβανο, γιατί σας διέκοψα, ζητώ συγγνώμη, το τελευταίο σας το σχόλιο, διότι ουσιαστικά σήμερα παίρνουμε απαντήσεις σε αυτή την πρόσκληση και την ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος που ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πριν σας αποχαιρετήσω, να έχω και τη δική σας την απάντηση, κύριε Λίβανε.
2: Είδες που σας είπα. Να συμπληρώσω κάτι. Ήθελα πάνω σε αυτό, τον κύριο Τσιάρα και τον κύριο Κέλλα, είχαμε στη συνάντηση που είχαμε περιφέρειες και κατηδίαν οι Προέδροι, είχαμε πει για το κόστος του λαγοκέφαλου το κιλό, είχαμε βγάλει αυτή τη τιμή, είχαμε πει για να φτιάξουμε ένα παραγάδι ειδικό 850 ευρώ, επίσης είχαμε ζητήσει και κάποια χρήματα και είχε συμφωνήσει ο κύριος Κέλλα ότι έπρεπε να μας βοηθήσουν, να μας δώσουν για όλα αυτά τα χρόνια κάποιο που έχουμε. Σε απώλειες που έχουμε. Είχαμε συμφωνήσει γύρω στα 4,5 χιλιάρικα, αν θυμάμαι καλά.
0: Τα απώλεια εισοδήματος, συνάδελφε, πρόεδρε. Απώλεια εισοδήματος είχε δεχτεί ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κέλλα. Απώλεια εισοδήματος, απώλεια στα αλλιευτικά μας εργαλεία. Και ταυτόχρονα είχαμε πει για τα παραγάλια, τα σειρμάτινα που θα φτιάχναμε.
3: Μπράβο.
0: Το δέχτηκαν. Αλλά αυτοί οι νέοι λένε δεν γίνεται τίποτε άλλο από εκεί και πέρα. Με ποια εργαλεία λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, συγγνώμη συνάδελφε, Γιώργο μου, συγγνώμη.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, με ποια εργαλεία λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, θα πάω να αλλιεύσω. Ωραία, ξεκινάμε το πιλωτικό πρόγραμμα όπως είπατε, τώρα. Δώσ' μου εργαλείο, με ποιο εργαλείο θα πάω. Με ποιο εργαλείο.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λέμε προχειρότητες. Γι' αυτό λέμε προχειρότητες.
3: Και συμπληρώνω. Τα καΐκια δεμένα, δεν μπορώ να πάνε για δουλειά. Συν όλα τα υπόλοιπα που ακολουθάνε τα έξοδα και όλο μέσα είμαστε οι άλλοι, έτσι. Δεν το συζητάμε. Οι οικογένειές μας δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές τους εαυτούς μας, τίποτα. Μα από αυτό το πρόβλημα που διαιωνίζεται χρόνια. Και ήρθαμε τώρα και έγινε πρόχειρο πάλι.
1: Κύριε, σας ευχαριστώ και τους δύο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί από τον κόσμο να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε τις δικές σας τις θέσεις και τις δικές σας τις απαντήσεις. Έτσι όπως σας το ζητήσαμε σε απάντηση του πιλωτικού αυτού προγράμματος, το οποίο άνοιξε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλημέρα σας.
3: Γεια στην Κρήτη. Γεια σας όλη την Ελλάδα. Γεια σας.
2: Γεια.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 9:30.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
7: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
6: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
8: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
11: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
15: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
14: Και η νομική προστασία?
15: Προστασία, αλλά νομική.
14: Και η απαλλαγή?
15: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
14: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
15: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
17: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
16: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
18: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
19: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
19: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
21: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
22: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Το ξέρετε βέβαια ότι τα απογευματινά ιατρία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που θέλανε να αποσυμφορήσουν τις πολλές τις χειρουργικές, τις επεμβάσεις που δεν μπορούσαν να γίνουν και όλα τα σχετικά τα οποία ακούγαμε τέλος, έτσι, γιατί το πρόγραμμα έληξε, διότι έρχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα και λέει εμείς αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα, εδώ ουσιαστικά οι λίστες αυτές των χειρουργείων καθάρισαν εν πάση περιπτώσει όλες αυτές τις εκκρεμότητες οι οποίες υπήρχαν, τα 1407 απογευματινά χειρουργία που πραγματοποιήθηκαν στο Παγνί από τον Νοέμβριο του 2024 έως το Μάιο του 2026 αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των πραγματικών αναγκών, καλύπτοντας μόλις το 15 με 16% της συνολικής λίστας. Έρχεται και απαντά στο καθάρισαν οι λίστες των χειρουργείων και χαλάει το αφήγημα του Άδωνη Γεωργιάδη ο Δημήτρης Βρύσαλης. Γλέντια. Αυτά τα γλέντια, τα τεράστια, τα μεγάλα, τα πάρα πολύ ωραία μέσα στο χώρο της υγείας. Καλημερίζω δύο ανθρώπους από τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο. Τον πρόεδρο τον Βαγγέλη τον Γρηγοράκη, την γραμματέα την Μαρία Τηγιαναδάκη, διότι υπάρχουν αυτές οι καθημερινές οι σκηνές σε ό,τι έχει να κάνει με τις συμπλοκές στην περιοχή, με αποτέλεσμα για άλλη μια φορά ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας να καλεί τις αρχές, να καλεί την αστυνομία, να καλεί τη Δημοτική Αρχή, έτσι ώστε να πάρουν κάποια μέτρα για να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας και η ηρεμία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Κύριε Γρηγοράκη, κυρία Γιαναδάκη, καλημέρα σας από το Ράδιο 984.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω, κύριε Γρηγοράκη, από εσάς.
1: Ναι.
0: Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, εκεί είχαμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε τώρα αναφέρει και στα δελτία τύπου και τέλος πάντων ήταν πολύ σχεδόν συμπλοκή συμμοριών συνέβη. Είχαμε μια τρελή αναστάτωση το Σάββατο το βράδυ. Είχαμε γυναίκες να φωνάζουν, παιδιά να κλαίνε, στα αμάξια τρέχανε με ηλικιώδη ταχύτητα και παίρναν τους τραυματίες για να τους κρύψουν από την αστυνομία. Αυτοί οι τραυματίες δεν ξέρουν που βρίσκονται, αν είναι στο νοσοκομείο ή κάπου αλλού. Οι οικογένειες αυτή τη στιγμή λείπουν, τα σπίτια είναι κλειστά. Δηλαδή υπάρχει μία ένταση και ένα ιστορικό το οποίο δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει.
0: Πόσο συχνά γίνονται τέτοιου είδους περιστατικά και είναι πολλά αυτά τα περιστατικά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας?
1: Εντάξει, τόσο βαρύ είχε να γίνει 2-3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όμως καυγάδες, φασαρίες, συναθρήσεις μέχρι τις 11-12 η ώρα το βράδυ με μπύρες και φωνές. Αυτά τα πράγματα είναι σχεδόν καθημερινά. Γι' αυτό το λόγο θέλαμε να παρέμβουν οι αρχές και ο Δήμος, γιατί ναι μεν από τη μία είναι η αστυνόμευση, από την άλλη όμως εμείς επιθυμούμε κάτι πιο βαθύ. Το να πιάσεις δύο άτομα, να τα κυνηγήσεις και να τους κάνεις μια παρατήρηση, δεν θα συμβεί τίποτα με αυτό το πράγμα. Και εμείς ούτε θέλουμε τη διαπόμπευση αυτών των ανθρώπων, αλλά θέλουμε ουσιαστικά να γίνει μια ομαλή ένταξη. Πώς το έχουν κάνει άλλες χώρες? Γιατί δηλαδή η Ισπανία έχει εντάξει τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμών και δουλεύουν και πηγαίνουν στα σχολιά τους? Πώς τα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Μιλάτε για αλλοδαπούς.
1: Κάποια φορά πρέπει να ανακαλύψουν τον τροχό. Γιατί λέμε για την καθαριότητα? Κοίταξε το Ρέθυμνο. Δίπλα μας είναι το Ρέθυμνο. Γιατί δεν παίρνουν το παράδειγμα?
0: Κύριε Πρόεδρε του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, θα συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό που λέτε, ότι αυτό που ζητάτε δεν είναι κάποιος να διωχτεί, να καταδιωχτεί, να διαπομπευθεί. Το ζητούμενο είναι να ενταχθούν ομαλά. Μιλάτε για αλλοδαπούς, μιλάτε για Ρωμά, γιατί μιλάτε?
1: Κοιτάξτε, πριν από 15 χρόνια ήταν άλλες ομάδες πληθυσμών. Πριν από 7 χρόνια ήταν άλλες ομάδες πληθυσμών. Τώρα είναι άλλες ομάδες πληθυσμών. Αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία αν η συγκεκριμένη ήταν Ρωμά. Έχει σημασία το ότι η Αγία Τριάδα είναι μια πολυπολιτισμική περιοχή. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διάφορα γκέτο. Δεν ντρεπόμαστε να το πούμε. Ισχύει αυτό το πράγμα. Και αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα όμορφο και πολιτισμένο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά κύριε... πρέπει να σκύψουμε στο πρόβλημα, όχι να εθελοτυφλούμε.
0: Μέχρι στιγμής η Δημοτική Αρχή δεν έχει ανταποκριθεί. Μέχρι στιγμής η αστυνομία στο πλαίσιο και των δικών σας των προτάσεων δεν έχουν προχωρήσει στα βήματα αυτά.
1: Η αστυνομία και η δημοτική αστυνομία είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο ένας πετάει τον μπαλάκι του άλλου. Όταν είναι κάτι light και φωνάξουμε την αστυνομία, λέει αυτό είναι της δημοτικής. Και η δημοτική αστυνομία δεν ανταποκρίνεται καθόλου. Καθόλου. Μιλάμε τώρα ότι δεν μας δέχεται, έχουμε ζητήσει ραντεβού, έχουμε ζητήσει να έρθει στη Γενική Συνέλευση, έχουμε ζητήσει να αστυνομευόμαστε, έχουμε ζητήσει να έρχεται να κάνουν, να δίνουν κλήσεις για να μας απεγκλωβίσουν από τα στενά, από παρκαρισμένα μάρτια που κάποιος πετάγεται να πιει δύο ρακές απέναντι στα καφενεία. Δηλαδή μιλάμε για τραγικά πράγματα, τα οποία η Δημοτική Αστυνομία κλείνει εντελώς τα μάτια, εντελώς. Δίνει μία με μία μισή κλήση την ημέρα και μένουν στην ίδια περιοχή. Δηλαδή η Δημοτική Αστυνομία στεγάζεται κάτω στη Λαχαναγορά και μάλιστα σε μια αίθουσα που αυτή η αίθουσα έπρεπε να ήταν αίθουσα εκδηλώσεων όπως λειτουργούσε πριν από 10 χρόνια και έχουν πάει και έχουν βάλει τα γραφεία του εκεί πέρα και στερούνε και από ένα χώρο που θα μπορούσε να ήταν και δημοτήριο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε εκδηλώσεις, θα μπορούσαμε να κάνουμε κουζίνες, θα μπορούσαμε να κάνουμε ενημερωτικά προγράμματα, επιμορφωτικά προγράμματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα από όπου και να το δείτε δέχνει.
0: Μάλιστα. Κυρία Γιαναδάκη, παρακαλώ.
2: Εγώ να σας πω λίγα πράγματα για το συμβάν, επειδή διαμένω κοντά στην περιοχή όπου έγινε, ότι ήταν αρκετά τρομακτικό για τους κατοίκους. Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το έκανε τρομακτικό διότι μεταφέρθηκαν άνθρωποι αιμόφυρτοι. Δεν ξέρω αν μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία ή κάπου αλλού. Υπήρξε μεγάλη αναστάτωση. Οι συνάθροιστοι ήταν 15-20 ατόμων. Εισέβαλαν άνθρωποι εκεί με λωστούς σιδερένιους. Άνοιξαν κεφάλια. Έτρεχαν άνθρωποι με αίματα. Οι γυναίκες ούρλιαζαν. Ήταν τρομακτικό για όλους τους κατοίκους. Φοβήθηκαν. Και για προφανώς και για αυτούς και για τους εμπλεκόμενους, αλλά και για τις περιουσίες τους. Υπήρχαν παρκαρισμένα οχήματα σε εκείνο το σημείο, τα οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια φθορά σε αυτά. Πριν 3-4 χρόνια, πάλι στο ίδιο σημείο υπήρχε μια συμπλοκή και κάηκε ολοσχερός το μηχανάκι ενός περίοικου. Δεν αποσμιώθηκε προφανώς ποτέ, δεν βρήκαν ποτέ τον υπαίτιο. Αυτό δηλαδή ήταν ένα περιστατικό πολύ έντονο. Και έχουμε και άλλα έντονα περιστατικά. Πέρυσι, πρόπερση, νομίζω, υπήρχε ένας ξυλοργανωμός μιας κυρίας που έκανε μια παρατήρηση για τη φασαρία. Και υπάρχει και πιο μικρή παραβατικότητα στην περιοχή. Είναι γνωστά αυτά, τα έχουν πει πολλές φορές. Και στη Δημοτική Αστυνομία έχουν αναφερθεί με έγγραφα και στην αστυνομία και στη Γενική Συνέλευση υπόθηκαν. Δεν έχει γίνει όμως κάτι από μέρους τους, καμία κίνηση. Και ακόμα και μετά από αυτό το συγκεκριμένο συμβάν, εγώ περίμενα τουλάχιστον να περνάνε κάποιες μηχανές βίας. Δηλαδή κάτι να γίνει, γιατί το ότι έχουν εξαφανιστεί σημαίνει ότι ίσως φοβούνται κάποια αντίπεινα ή είναι στα πλαίσια αποφυγής του αυτοφόρου, δεν ξέρω. Αλλά περίμενα τουλάχιστον αυτές τις μέρες που έχει συμβεί αυτή η ένταση στην περιοχή να υπάρχει λίγο έτσι η παρουσία της αστυνομίας. Μήπως συμβεί κάτι άλλο. Μήπως δηλαδή δοθεί συνέχεια. Ούτε αυτό δεν έχουμε δει.
0: Εσείς βιώνετε όλες αυτές τις δυσκολίες που καταγράφετε, τόσο εσείς οι ίδιοι, όπως επίσης και ο κύριος Γρηγοράκης. Ποια σκέφτεστε να είναι τα επόμενα βήματά σας? Είπατε ότι μέχρι στιγμής, παρά τις εκκλήσεις σας, δεν έχουν ανταποκριθεί, είτε δήμος είτε λοιπές αρχές. Από εδώ και κάτω, ωστόσο, μετά από αυτά τα οποία βιώνετε σε καθημερινότητα, είτε σε πιο μικρά, είτε σε μεγαλύτερα περιστατικά, όπως αυτά του Σαββάτου, πώς σκέφτεστε να προχωρήσετε και να πάτε παρακάτω?
2: Καταρχήν πρέπει να μπούμε σε διάλογο με τις αρχές. Πρέπει να μας δεχτεί. Καταρχήν η Δημοτική Αστυνομία να μας δεχτεί. Ζητάμε ένα ραντεβού, όπως είπε και ο Πρόεδρος, εδώ και πολύ καιρό.
0: Για ποιο λόγο σας λένε
2: όλα? Πιο απλά πράγματα.
0: Μισό λεπτό, να διευκρινίσουμε μόνο το εξής. Δεν σας απαντούν για αυτό το ραντεβού που ζητάτε ή σας αρνούνται το ραντεβού αυτό?
2: Δεν μας αρνούνται το ραντεβού. Μας λένε κάντε ένα έτοιμο, προκοτοκολλήστε το, θα σας ειδοποιήσουμε κτλ. Είμαστε σε αναμονή. Τους καλέσαμε και στη Γενική Συνέλευση, δεν ήρθαν. Αυτό σημαίνει μια διαφορία.
1: Mm-hmm. Σωστά, έτσι ακριβώς σημαίνει. Εν τω μεταξύ έχουμε κάνει και συνάντηση πολύ πρόσφατα βέβαια με την αντιδήμαρχο πρόνοια, την κυρία Στέλλα Ροχοντάκη, γιατί όλο μας εξήγησε ότι Δήμος έχει κάποιο πρόγραμμα καινούριο, δύο προγράμματα, ένα για ένταξη των Ρωμά στις συνοικίες όπου με διαμένουν και ένα για τον καταβλισμό. Άρα λοιπόν το πρώτο μπορεί να ενταχθεί, ζητήσαμε να ενταχθεί η περιοχή μας. Επίσης έχουμε κάνει μια διαπολιτισμική ομάδα στο Σύλλογο που απαριθμεί κάποια άτομα τα οποία φέρανε και κάναμε μια συνάντηση και με την καθηγήτρια την κυρία Οικονόμου από το ΕΛΜΕΠΑ. Και μας είπε, καταρχάς έχουμε μια συμφωνία ότι από Οκτώβρη θα μπορεί να βοηθήσουν οι φοιτητές να κάνουν μια έρευνα πεδίου στην περιοχή, πιθανώς να βγάλουν και κάποιες προτάσεις. Άρα λοιπόν, εμείς ό,τι μπορούσε να περάσει από το χέρι μας το έχουμε κάνει, αλλά δεν μπορούμε μόνοι μας βέβαια, ούτε να επιβάλλουμε την τάξη, ούτε να αρχίσουμε να αμαλώνουμε με τους συμπολίτες μας. Αυτά είναι δουλειά των αρχών και του Δήμου.
0: Μάλιστα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε,
2: να λέτε. Να αναδεικνύουμε μπορούμε τα προβλήματα και να προτείνουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Σε συνεργασία πάντα με τις αρχές. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Μακάρι η φωνή σας η σημερινή να φτάσει στα αυτιά, έτσι ώστε να υπάρξει η συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου. Γιατί αυτό είναι ένα μείζον θέμα για άλλη μια φορά, έτσι όπως αναδεικνύεται σήμερα, μεταξύ των αντιδημαρχιών και της Δημοτικής Αστυνομίας και του προϊσταμένου της Δημοτικής Αστυνομίας και αρμόδιου αντιδημάρχου, έτσι ώστε λίγο πολύ αλλά με πολύ γρήγορα βήματα όλα αυτά τα οποία γνωρίζουν ότι εσείς βιώνετε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν γρήγορα και όχι σε ένα βάθος χρόνου που δυστυχώς εσάς θα σας επιδεινώσει πολύ περισσότερο την καθημερινότητά σας. Κύριε Γρηγοράκη, κυρία Γιαναδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.

Ένα δύσκολο περιστατικό κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι πυροσβέστες στην περιοχή του Στήρωνα, στο Ηράκλειο, καθώς 15 λεπτά μετά τις 8 δέχτηκαν την κλήση ότι ένα τρακτέρ είχε ανατραπεί, είχε εγκλωβιστεί ο χειριστής του, ένας 60χρονος. Ο άνδρας με την βοήθεια των πυροσβεστών ανασύρθηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν είχε τις αισθήσεις του. Διερευνώνται τα πάντα όλα, απλά σας το λέω για να γνωρίζετε δυστυχώς αυτά τα οποία σημαίνουν και είναι τα δύσκολα σε μια καθημερινότητα η οποία επιβαρύνει τις περισσότερες φορές στον καθένα από εμάς. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης. Έχετε από μένα και τον Νίκο Σφακιανάκη τη ζεστή μας την καλημέρα.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
2: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε. Δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
8: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
12: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
13: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Παραμένει στην αποφασή του για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ανοιχτά είναι όλα τα δεδομένα, διευκρίνησε μιλώντας στην ώρα Εχμής και στο Μάνο Δασκαλάκη, ο Δήμαρχος Ηρακλείου. 2 λέμβοι με συνολικά περίπου 70 επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία νότια της Γάβδου. Με ασφάλεια ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις από τη Frontex. Χωρίς αισθήσεις, ανασύρθηκε άνδρας ηλικίας 60 ετών κάτω από το τρακτέρ του στο στήρον Ηρακλείου σήμερα το πρωί. Κλιμάκωση των αντιδράσεών του αλλά και ένωση δυνάμεων. Σχεδιάζουν οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων του Ηρακλείου εξαιτίας του προεδρικού διατάγματος που συρρυκνώνει τα όρια των οικισμών. Κόλαφος η απάντηση της Κομισιόν στην ερώτηση Αρβανίτη για τις εξαντλητικές εφημερίες στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει πως πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά οι ώρες ανάπαυσης που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το Υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξης και Τροφίμων ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί το πιλωτικό πρόγραμμα για τη διαχείριση λαγοκέφαλου σε Κρήτη Νότιο Αιγαίο. Σοβαρές οι επιφυλάξεις που εκφράζουν οι αλλοί διαμαρτυρίες γιατί δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 4 περιφερειακές ενότητες που πλήττονται περισσότερο. Ο Δήμος Ηρακλείου θέτει σε λειτουργία νέα ψηφιακή εφαρμογή για την απομάκρυση ογκωδών αντικειμένων και πράσινων απορριμμάτων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Την αλληλεγγύη του προστελώου της Βενεζουέλας εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. 500 μετασεισμοί μετά τα φωνικά διπλά 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, 1.719 οι νεκροί, πάνω από 46.000 οι αγνοούμενοι.
13: 9.84. Ο καιρός.
14: Βορειοδυτικό μελτέμι στα 4 με 5 μποφόρ σήμερα στην Κρήτη, με τον υδράρι γύρω στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
13: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.

0: Γεια σας, γεια σας. Φτάσαμε στην τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, αύριο Ιούλιος. Σύναξη των Αποστόλων σήμερα και χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία. Είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο χαρμοπά, γιατί γενικώς αποβλακωνόμαστε με την επί 24ωρου πολιτική βαβούρα, με διανοητική αδράνεια. Βάλτε και την ηθικολογία, βάλτε και διαφήμιση, βάλτε και ποδόσφαιρο. Όξο οι Γερμανοί, όξο οι Ολλανδοί, ξημερώματα οι τελευταίοι, και μέσα η Παραγουάη και το Μαρόκο, εγκλήματα και όλα αυτά που ονομάζει σκέψη, διάλογος, γραφή, επινόηση, ανάγνωση, εντιμότητα, δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει όμως και η σκέψη εκείνη που προηγείται κάθε σκέψης, επειδή σκέφτεται την καταγωγή της. Εχθές από το Λαϊκόν Εγάλεο, Σάντα Μπάρμπαρα, ο κυβερνήτης απευθύνθηκε στη σιωπηλή πλειοψηφία που ξέρει ότι υπάρχουν δυσκολίες, αλλά ξέρει πως το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι το κυβερνόν. Εστιάζει δηλαδή σε όσους είχαν ψηφίσει το κυβερνόν κόμμα το 19 και το 23 και κυρίως σε όσους βρίσκουν ευήκο αότα τα αφηγήματα της σταθερότητας. Είναι και αυτό το παρατηρητήριο των δημοσκοπήσεων που αναλύει, λέει, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, και αυτό το δίλημα σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή δίνει ένα 38,9 σταθερότητα, το 58,4 λέει πολιτική αλλαγή. Αυτό το 38,9 είναι κρίσιμο να πάει, λέει, στις κάλπες. Σε μια χώρα που η σταθερότητα δείχνει και την ευημερία. Και τι είναι το πιο κρίσιμο σημάδι ευημερίας μιας χώρας? Μην είναι η αγοραστική της δύναμη, μην είναι το ΑΕΠ, μην είναι οι μισθοί ή τα ψηλά βουνά. Την πατήσατε. Είναι οι ντελιβεράδες. Και αν νομίζετε ότι κάνουμε πλάκα, σας παραπέμπουμε σε έναν από τους πιο επιτελικούς άριστους των αρίστων, τον υφυπουργό εξωτερικών που ο στόμας του όταν ανοίγει λέει εφιολογήματα, το Γιαννάκη το Λοβέρδο, ο οποίος μας είπε ότι ο δείκτης ευημερίας της χώρας κρίνεται από τους ντελιβεράδες. Υπερβολή, για ακούστε.
1: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα.
2: Πάρα πολλοί
1: Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς οι ντελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα ντελιβερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
2: Τώρα αυτό που είπατε, το έχετε σκεφτεί που είπατε?
0: Το σκεφτήκατε αυτό που είπατε? Πώς να το σκεφτείς, αφού βλέπεις ντελιβεράδες να κυκλοφορούν στους δρόμους που είναι το πιο επικερδές επάγγελμα? Τέτοια βαθιστόχαστη ανάλυση τύφλα να είχε ο άλλος ο τιτανοτεράστιος υφυπουργός οικονομικών που έκανε καλό οικονομικό ρεπορτάζ και ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής Εξεταστικής. Εδώ ο Λοβέρδος έβαλε τρίποντο από το ένα καλάθι στο άλλο. Τάπωσε όλους όσους διαμαρτύρονται για ακρίβεια και άλλα σάπια και λαϊκιστικά. Και μένεις και με την μπουκιά στο στόμα, βλέπεις ακριβώς την ώρα που παραλαμβάνεις το φαγητό από τον Deliveroo ότι καταλαβαίνεις το δίκτυο ευημερίας της χώρας. Τι θέλει και ρωτάει ο Χατζής, το σκεφτήκατε τώρα για να το πείτε αυτό? Είναι δυνατόν να μην το σκέφτηκε? Πλάκα του Υπουργείου Οικονομικών, μην τους βάζεις καμιά ιδέα, θα βάλει κανένα έξτρα φόρο στη χρήση delivery, ενδεχομένως τα σουβλάκια και οι πίτσες να γίνουν τεκμήριο, άρα θα μπορούσε να είναι και ένα εκλογικό promote, χρησιμοποίησες delivery, είσαι πλούσιος και δεν το ξέρεις. Έχουνε φύγει μπροστά, πάρα πολύ μπροστά. Και για όσους παίνονται πραγματικά, έχω μετάλλα. Έχουμε τις συμφωνίες το λόγο τιμής με τους σούπερ μαρκετάδες που καταργεί το σοσιαλιστικό, όπως είπε ο Υπουργός, πλατφών. Διότι θα έχουμε σταθεροποίηση των τιμών και συμφωνία. Αυτές οι μειωμένες, λέει, τιμές που είναι πιο ακριβές από αυτές που ήταν παλιότερα αλλά είναι με πλαφόν, θα είναι αυτές μέχρι τέλη Αυγούστου. Διότι υπήρξε μία συναντήληψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ για να έχουμε πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία νέα αύξηση. Στη συνέχεια, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, θα τεθεί σε εφαρμογή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Άρα παγώνουν οι τιμές για 2.000 κωδικούς προϊόντων. Και κάπως έτσι ακρίβεια σε επικοινωνιακή διαχείριση διαρκείας και με μασάζ της κοινωνίας ανά δίμηνο, διότι αυτή ήταν η κατάληξη στη χθεσινή σύσκεψη στο Μαξίμου με το γνώριμο μοτίβο των ανακουφιστικών ανακοινώσεων. Στην πράξη το βασικό πρόβλημα παραμένει ότι οι τιμές έχουν ήδη διαμορφωθεί σε επίπεδα δυσπρόσθητα για τα νοικοκυριά, άρα η σταθεροποίηση πατά πάνω σε μια ήδη επιβαρημένη πραγματικότητα. Αλλά η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές που αποτυπώνεται και στο ράφι με μειώσεις 2.000 κωδικών προϊόντων. Αλλά πίσω από το αφήγημα έχουμε μια διαφορετική εικόνα. Η λογική του πόσο κάνει όπου ο καταναλωτής καλείται να συγκρίνει τιμές για βασικά αγαθά και ελάχιστες διαφοροποίησεις. Τι κι αν η έρευνα της Deutsche Bank κατατάσσει την Αθήνα ως την τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως στο κόστος βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που αγγίζουν το 19% του μέσου μισθού. Τι κι αν το ενίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου φτάνει να απορροφάσει και το 57% του εισοδήματος ενός μέσου εργαζόμενου. Τι κι αν στα 5 χρόνια της ακρίβειας τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί κατά 39% και η στέγαση κατά 31%. Τι ακόμη κι αν το προϊόν, το φαγητό της λαϊκουριάς, το σουβλάκι, έχει μετατραπεί σε δίκτυα ακρίβειας από 2,50 το 19, σήμερα είναι από 4 έως 6 ευρώ. Μη διαμαρτύρεστε, πήραμε την υπόσχεση. Το πλαφόν στο περιφόριο κέρδους που έστω και κουτσά στραβά συγκρατούσε κάπως τις ήδη αυξημένες τιμές, λύγει σήμερα. Αλλά δεν είμαστε απροστάτευτοι, διότι έχουμε το λόγο τιμής, χωρίς ΦΕΚ, για ένα δίμηνο. Ζούμε ωραίες στιγμές, φανταστικές. Και έρχεται και ο υφυπουργός και σου λέει ότι ο δείκτης ευημερίας είναι τα delivery που κυκλοφορούν αφιδώς. Καλημέρα στο Γιώργο από τη Χάγη. Έχει αρχίσει, λέει, και μου αρέσει πολύ αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Χάρηκα ιδιαίτερα την πρόκριση Παραγουάης και του Μαρόκου. Τέζα οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί. Πολλούς χαιρετισμούς από την ΚΟ που βρίσκομαι, εχόμενος για διακοπές από τη Χάγη. Κορόιδευε η Νίκο, κορόιδευε. Κατερίνα, ο Λοβέρδος καλύτερα ήταν όταν έτρωγε και δεν μιλούσε. Μάλλον με τα κιλά που έχασε έφυγε, λέει, και το μυαλό. Δεν νομίζω. Τώρα κατεβάζει ωραίες οικονομικές ιδέες. Α, έχει και συνέχεια. Ο Σπύρος με ενημερώνει χθες σε άλλο μέσο. Ο Λοβέρδος είπε ότι θα ρίξουν 3 μονάδες στην ανεργία τώρα που θα βάλουν τους κυνηγούς λαγοκέφαλων. Περιμένετε, γιατί θα έχουμε τεκμήριο στο πριμ η εξόντωση του λαγοκέφαλου. Μη βιάζεστε, θα το δούμε και αυτό. Καλημέρα στο Δημήτρη. Έχω, λέει, μια απορία. Όλη η Αμερικανική αρμάδα είναι στη Βενεζουέλα και το αεροδρόμιό της στο Καράκας είναι υποκατάληψη από αμερικανικά στρατεύματα. Η απορία μου είναι η εξής. Έχω δει 6 σωστικά συνεργεία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά κανένα μεγάλο εξκαφικό μηχάνημα, αφού κατηγορούσαν τη Βενεζουέλα ότι δεν διέθετε βαρέα οχήματα. Πού είναι λοιπόν η βοήθεια σε μια χώρα που την έχει υπό απόλυτο έλεγχο Τραμπ μετά την απαγωγή του Μαδούρο, ο ΕΟ? Πρώτα θα πάθει και μετά θα μάθει η Βενεζουέλα. Λέει και η Δήμητρα, αφού παγώνουν για Ιούλιο και Αύγουστο οι ήδη αυξημένες τιμές που προέκυψαν λόγω πλαθών σε 2.000 προϊόντα, να το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Καλημέρα και στο φίλο τον Απόστολο, πολύχρονος Απόστολε. Δεν ξέρω, λέει, τι λες εσύ, οι δημοσκοπήσεις καλά κρατούν, 3-3. Περίπου σαν τους αγώνες του Μουντιάλ που δεν σε αφήνουν να κλείσεις μάτι, άρα λέει ξάγρυπνοι είμαστε. Από το πουρνό μέχρι το απόγευμα με δημοσκοπήσεις να κουταλομετρούμε, από το απόγευμα και μετά μέχρι τα ξημερώματα με αγώνες ποδοσφαίρου, γκώσαμε πια.

Και συνεχίζω με μηνύματα του φίλου του Δημήτρη. Καλημέρα, λέει. Άκουσα προχθές ένα ωραίο ανέκδοτο και κατάλαβα πόσο ταιριάζει με όλα αυτά που συμβαίνουν με τους κυβερνώντες. Ήταν που λέτε, λέει, μια κυρία από αυτές που επιπληρωμή παρέχουν υπηρεσίες και σε μια βόλτα της να πάρει καφέ συναντά ένα παππού που καθόταν ταλαιπωρημένος και ρακέτητος σε μια γωνία. Το λυπήθηκε λοιπόν και του κάνει νόημα με το μάτι και του λέει: «Έλα παππού, πάμε μια βόλτα πάνω. Άσε με βρε κορίτσι μου να χαρείς, δεν είμαι εγώ για τέτοια τώρα. Δεν μπορώ». Επέμενε η κοπέλα, παππού έλα και μην αγχώνεσαι, του λέει. Επέμενε αυτό στην άρνηση, με τα πολλά τον πήθη, λέει, και παν πάνω. Ξάφνει ο παππούς, επιδόθηκε σε ολυμπιακές επιδόσεις, κάνοντας ό,τι ακριβωτικό έβαλε ο νους του. Ωρε, μπράβο. Τελειώνοντας και πηγαίνοντας προς την έξοδο, του λέει η κοπέλα: «Βρε παππού, τι ήταν αυτό? Εσύ είπες ότι δεν μπορείς. Κοπέλα μου, δεν κατάλαβες. Να παυτώνω μπορώ, να πληρώνω δεν μπορώ». Για όσους ψάχνετε λοιπόν την ομοιότητα με το σήμερα, λέει ο Δημήτρης, αυτό μας συμβαίνει με τους κυβερνώντες, μπορεί και μας απαυτώνει, αλλά δεν μπορεί να μας πληρώνει. Δηλαδή, αν μας πλήρωνε, να μας απαύτωνε. Δημήτρο, αν πάει και τζάμπα...

επικοινωνιακά να του το δώσεις, το είχε. Ήπιε τον καφέ από το φλιτζάνι, ήξερε να ρίξει τα ζάρια και ήξερε και από μοντεζίν. Το είχε επικοινωνιακά. Το ότι ήταν στημένο είναι άλλο πράγμα. Ο Αλέξανδρος λέει: μια φορά ρε παιδιά, είναι η πιο φιλέσπλεχνη ανθεληνική κυβέρνηση που είχαν ποτέ. Το κατάλαβα, λέει, όταν κάναν τους εξκαφείς στην Πτολεμαϊδα λαμπόγιαλο. Εγώ εκείνη την ώρα είχα παραγγείλει σουβλάκια. Άρα, δείκτης ευημερίας, ρίχτα όλα. Σας μεταφέρω και μία είδηση που δείχνει πολλά, διότι έρχεται και η Σύνοδος Κορφής του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη και πολλά ακούγονται εκεί και πολλοί καλούν την ελληνική κυβέρνηση να έχει τα μέντε της, γιατί πάνε οι Τούρκοι να φτιάξουν δύο νατοϊκά στρατηγεία και με αυτό το μανδύα να έχουν τον επιχειρησιακό έλεγχο σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ένα στην Κωνσταντινούπολη και ένα στα Άδανα. Μη βιάζεστε όμως, διαβάζω από το Defense Point που έχει ως πηγή τις μεταφορές press. Λέει λοιπόν το Defense Point, με το οποίο συνεργάζεται ο εξαιρετικός Ζαχαρίας Ομίχας: η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και η Μπόσμπι, ένας από τους σημαντικότερους υποδοχείς της Τουρκίας, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας MOU, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικής και επενδυτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας. Άρα πια νατοϊκά στρατηγία. Η ανακοίνωση λέει ότι η συμφωνία δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας με στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηματικής ανάπτυξης, την ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, την προώθηση της βιώσιμης βιομηχανικής ανάπτυξης και τη διεύρυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στις αγορές. Οι δύο υποδοχείς, λέει, δημιουργούν μια μόνιμη υποδοχή επενδύσεων για το βιομηχανικό κόσμο της Ελλάδας και της Τουρκίας, με έδρα και αφετηρία τη Θεσσαλονίκη. Άντε παιδιά και σάλα με υγεία. Διότι το μνημόνιο προβλέπει διευκόλυνση της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων στην τουρκική αγορά και αντίστοιχα των τουρκικών επιχειρήσεων, σαν και αυτές που ράβουν τα ρούχα του ελληνικού στρατού, στην ελληνική αγορά. Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, επενδυτικών φόρουμ, τι ωραία που ακούγονται όλα αυτά, βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη και εφαρμογή βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών, δηλαδή θα τους πάει η ελληνική κυβέρνηση, την τουρκική πλευρά και τους επιχειρηματίες, να τους δείξει πώς δυναμητίζει στην Πτολεμαΐδα τα γερανοφόρα για λόγους περιβάλλοντος. Ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας σχετικά με τη διαχείριση επιχειρηματικών πάρκων. Μωρέ μπράβο. Ελλάς Τουρκία, συμμαχία και επενδυτική φιλία. Μετά μην ξανακούσω ότι δεν θέλετε νατοϊκά στρατηγία στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα στον Κωστή. Υπάρχει, λέει, κάτι να τα λέμε όλα που λειτουργεί. Έχουμε 26.000 αλκοτές σε μια εβδομάδα και πάνω από 1.100 συλλήψεις. Το ερώτημα, παιδιά, είναι επειδή με τα νέα πρόστιμα του ΚΟΚ και το νέο ποινικό πάνε πολύ στην Ιρκτή. Χωράνε όλοι στις φυλακές. Αυτό είναι το ερώτημα. Η νέα γενιά κάπως αρχίζει και το ρεγουλάρι, ο ένας δεν πίνει, οι παλιότεροι να μην πω. Με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 1984.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης!
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
7: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
0: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
0: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
13: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
18: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
19: Εδώ είμαστε, λέει η Ευρυδίκη, πόσο θέλει να μας τρελάνει ο Λοβέρδος και τα άλλα καϊνάρια. Άκου, λέει εκεί πέρα, δείκτησε ευημερίας το ότι παίρνουμε delivery. Σας το είπα και στην αρχή, αποβλακωνόμαστε μέρα με την ημέρα, με την επί 24ωρου πολιτική βαβούρα, τη διανοητική αδράνεια και βάλτε και την ηθικολογία και τη διαφήμιση και τα εγκλήματα και αυτό που ονομάζεται σκέψη. Δεν υπάρχει όμως και η σκέψη εκείνη που προηγείται κάθε σκέψης επειδή σκέφτεται την καταγωγή της. Ο ένας απευθύνεται στη σιωπηλή πλειοψηφία που ξέρει ότι υπάρχουν δυσκολίες. Ο άλλος θέλει να ενώσει νέες πλειοψηφίες. Η τρίτη θέλει κοινωνικές πλειοψηφίες. Ο τέταρτος θέλει να μας πει μετά την πρώτη κάλπη τι θα κάνει. Ο άλλος θέλει να είναι πρώτος, αλλά δεν το χαλάει να είναι και τρίτος. Ο παράλλος ένα είναι το κόμμα ανεξαρτήτως κάλπης. Ο άλλος θέλει να το κάνει πατριωτικά και ο παράλλος ξέρει τα κενά δαιμόνια που εισήγαγε η κυβερνόσα παράταξη. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάν, τι κάνει η κοινωνία. Θα σας πω. Ο καλεσμένος μας τουλάχιστον, που είναι αναπτυξιακός και κοινωνικός ψυχολόγος και συγγραφέας, που διδάσκει εκπαιδευτική ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ψυχολογία οικογενειακή στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου, το έχει πει με έναν τρόπο τι μας έχει συμβεί με το συλλογικό ιστορικό τραύμα που κουβαλάμε και νομίζω ότι αυτή η τραυματισμένη κοινωνία δεν μπορεί να επουλώσει πληγές όσο δεν παίρνει την απόφαση να συναποφασίζει. Καλημερίζω τον Αντώνη Ανδρουλιδάκη, εξιτίας ορμόμενο στην καταγωγή, που ζει όμως στην Κύπρο. Καλημέρα.
20: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Τα είπατε όλα νομίζω.
19: Όχι και τα είπα. Εσύ θα μας τα πεις τώρα, γιατί αυτό το βιβλίο για το ελληνικό τραύμα και τις κοινωνικοψυχολογικές όψεις ελληνικής κρίσης δεν νομίζω ότι έγινε τελικά τυχαία από τα πιο διαβαστεράντε, να το πω όπως το λέει η νεολαία. Και θέλω λιγάκι να το προσομοιάσω σε αυτό που επικοινωνιακά μας το βαφτίζουν ότι έχουμε διαρκείς πολιτικές εξελίξεις. Και εγώ βλέπω μεταγραφές, αποχωρήσεις, αλλαγές φανέλας και πάει λέγοντας, αλλά από ουσία τίποτα.
20: Ναι, είναι μια κλασική λειτουργία περισπασμού. Για να το γίνει πιο κατανοητό, ίσως μπορώ να το πάμε στο ατομικό επίπεδο. Την ατομική ψυχοθεραπεία συναντάμε διαρκώς διάφορους ανθρώπους. Ας πούμε, έρχεται ένας άνθρωπος επειδή ο γάμος του πεθαίνει και για μια ολόκληρη ώρα μιλάει για τη δουλειά του, για τον γείτονά του, για τα οικονομικά του, το αυτοκίνητό του, την πεθερά του, την πολιτική. Και ξαφνικά τον ρωτώ, πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες πραγματικά αγαπημένος? Και εκεί σωπαίνει. Γιατί όλη η προηγούμενη ώρα ήταν απλά ένας περισπασμός, όχι ένα ψέμα, ένας περισπασμός. Καθώς η ίδια η ψυχή του προσπαθούσε να αποφύγει, να έρθει σε επαφή με το πραγματικό τραύμα. Νομίζω ότι κάπως έτσι λειτουργούν και οι κοινωνίες. Δεν χρειάζεται κάποιος, ας πούμε, να τις εξαπατήσει. Απλά υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα ενημέρωσης, τα social media, οι δηλωτικές αντιπαραθέσεις, οι πολιτικές δυνάμεις με τον τρόπο που λειτουργούν. Όλα αυτά μαζί οικοδομούν ένα συλλογικό μηχανισμό αποφυγής. Και διαρκώς ασχολούμαστε με το σύμπτωμα για να μην χρειαστεί να κοιτάξουμε την ασθένεια. Οπότε και αυτά που άκουγα προηγουμένως που λέγατε, είναι στην πραγματικότητα αυτοί οι διάφοροι περισπασμοί. Δηλαδή υπάρχει μια μόνιμη επικαιρότητα, ασχολούμαστε με αυτήν κάθε μέρα, ένα σκάνδαλο, μια δήλωση, ένα tweet, μια τηλεοπτική σύγκρουση. Οπότε η προσοχή μας δεν μένει ποτέ αρκετά σε ένα πρόβλημα. Πηγαίνω έρχεται σε αυτό το όπου μας, σαν να μας τρίβει κάποιος το κεφάλι και μετακινείται διαρκώς η προσοχή. Το δεύτερος τρόπος περισπασμού είναι η ίδια η κομματική πόλωση, όπου μας κάνουν να πιστεύουν, όλα τα κόμματα να πιστεύουμε, mm-hmm. ότι το πρόβλημα είναι πάντα ο αντίπαλος, κάποιος αντίπαλος. Η ίδια η δομή δηλαδή μένει στο απειρόβλητο. Κανείς δεν ασχολείται με τη δομή. Όλοι έτσι όπως το συζητάμε καταλαβαίνουμε ότι τα ζητήματα είναι δομικά στην ελληνική κοινωνία. Είναι ζήτημα συγκρότησης της ίδιας της δομής. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, μέσα από αυτή την πόλωση, αρχίζει και γίνεται όλη η συζήτηση, γίνεται λίγο μπάλα, λίγο οπαδί, λίγο ποδόσφαιρο. Ο τρίτος περισπασμός που μπορώ έτσι να σκεφτώ είναι ένας είδους ηθική αγανάκτηση. Το είδαμε, ας πούμε, αυτό πάρα πολύ έντονα και στο κίνημα των Τεμπών. Κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα κάτι συμβαίνει και θυμώνουμε συλλογικά. Και στο τέλος αυτή η αγανάκτηση καταναλώνει μια ψυχική ενέργεια στο συλλογικό πεδίο, χωρίς ποτέ να γίνεται δημιουργία, να προβληματιστούμε πάνω στη δομή και να δούμε πώς μπορούμε αυτή τη δομή που παράγει αυτά τα προβλήματα να την αλλάξουμε. Υπάρχει ακόμα η υπερπληροφόρηση. Νομίζω όλοι μας καταλαβαίνουμε τι γίνεται, ειδικά και με την τεχνητή νοημοσύνη τώρα κτλ. Υπάρχει τεράστιος όγκος υπερπληροφόρηση που απλά εξαντλεί τον εγκέφαλο. Και τέλος είναι οι πολιτισμικοί πόλεμοι. Ένας είδους μηχανισμοί διχασμού που απλώνονται μέσα στην κοινωνία ανάμεσα σε αντικρουόμενες ταυτότητες, σε σύμβολα, σε lifestyle, σε influencers που προβάλλουν τη μία ή την άλλη θέση κόντρα στη θέση του απέναντι. Και φτιάχνεται μια βαβούρα ουσιαστικά από ατέλειωτες συζητήσεις και με αυτούς όλους τους τρόπους, με αυτούς τους περισπασμούς.
19: Ναι.
20: Αδυνατούμε να σταθούμε και να μιλήσουμε για το πραγματικό ερώτημα, έτσι όπως εγώ το καταλαβαίνω, για την ελληνική κοινωνία, το οποίο είναι γιατί αυτή η κοινωνία έχει σταματήσει να παράγει το μέλλον της. Έχει σταματήσει ή δεν μπορεί, δυσκολεύεται πάρα πολύ να συγκροτήσει μια νέα αφήγηση για το πώς φαντάζεται τον εαυτό της στο μέλλον.
19: Ναι, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, και εδώ πολλοί μου λένε, μα έχει σχέση η ψυχολογία με την κοινωνική? Βεβαίως και έχει. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω δύο φαινομενικά αντιθετικά ζητήματα. Mm. Αυτή η ίδια η κοινωνία που περιγράφεις είναι η κοινωνία που δονείται, σοκάρεται και αντιδρά, και αντιδρά με πολύ ωραίο τρόπο, για παράδειγμα όταν μια 75χρονη κινδυνεύει να καεί και κάνει τη βουτιά σε ένα κενό εμπιστευόμενοι ότι θα την πιάσουν? Είναι η ίδια η κοινωνία η οποία σηκώνει ένα κύμα αλληλεγγύης για την καταστροφή ενός λαού, όπως είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα, και είναι η ίδια η κοινωνία που εξαντλείται όμως την ίδια στιγμή, σε αυτό που περιέγραψες, το γάμο της αλφα influencer, τι φόραγε, πως φόραγε, πως τον... από το πρωί μέχρι το βράδυ non-stop.
20: Ναι, σε κάθε περίπτωση τώρα, για την περίπτωση που ήταν πολύ συγκινητικό αυτό με την οικειωμένη γιαγιά που πήγησε, νομίζω ότι είναι μία μοναδική περίπτωση που πραγματικά είναι κόντρα σε αυτό που ορίζει το συλλογικό ασυνείδητο. Δηλαδή, να το πω συγκεκριμένα. Στην Ελλάδα ξέρουμε ότι περίπου το 83% από τις έρευνες που έχουμε δεν εμπιστεύεται το διπλανό του. Αυτό είναι ένα στατιστικό στοιχείο που μας δείχνει πώς συγκροτείται η εμπιστοσύνη μέσα στο συλλογικό πεδίο. Βεβαίως στη συγκεκριμένη περίπτωση 10 νοματέοι που μαζεύονται και η γιαγιά που εν τέλει εμπιστεύεται μοιάζει να σπάνε αυτό το στατιστικό, αλλά μάλλον είναι αυτό που λέει μειοψηφικά ηφαίστεια. Ηφαίστεια δηλαδή είναι μικρές εκρήξεις δεξιά και αριστερά που όμως δεν καταφέρουν να συγκροτήσουν μια μεγάλη αναγκαία έκρηξη που χρειαζόμαστε για μεγάλη έκρηξη αλλαγής. Είναι απλώς αποσπασματικές ενδείξεις, φωτάκια αν θέλετε, που δεν φτιάχνουν όμως, δεν κατορθώνουν να συγκροτήσουν ένα ηφαίστειο. Δεν ξέρω πώς το λέω.
19: Επειδή τα μειοψηφικά ηφαίστεια τα έχει χρησιμοποιήσει και ο κύριος Κουσούλης και ένας άλλος συνομιλητής, ο κύριος Ρινάλντι, έχει αντιπαραβάλει ότι χρειάζεται πάντα στην κοινωνία ένα κρίσιμο 3,5%, χοντρικά το λέει, 350 με 400 χιλιάδες που θα λειτουργήσουν ως μπροσταροκριός. Λείπουν αυτά.
20: Λείπει αυτή η αποφασισμένη μειοψηφία, γιατί το ξέρουμε ότι μια μειοψηφία μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλες αλλαγές, δεν ξέρω αν είναι 3,5, 4, 5 εκεί, αυτό τώρα παίζει, αλλά προφανώς από την κοινωνική ψυχολογία ξέρουμε ότι μια μειοψηφία μπορεί να προκαλέσει μεγάλες αλλαγές στο συλλογικό αν είναι αποφασισμένη, έχει μια σταθερή θέση και είναι έτοιμη να υπερασπιστεί αυτή τη σταθερή της θέση ακόμα και αν τύχει να συγκρουστεί με τους κυρίαρχους μηχανισμούς, και από την άλλη μεριά επίσης έχει μια ευελιξία στο πώς συναντιέται με το συλλογικό σώμα. Δηλαδή αταλάντευτη σταθερή συγκρουσιακή στάση απέναντι στους κυρίαρχους μηχανισμούς και ευελιξία απέναντι στο πώς καλωσορίζει το υπόλοιπο πλειοψηφικό κοινωνικό σώμα. Αυτού του είδους νομίζω και τα δύο στοιχεία λείπουν. Δηλαδή αυτές οι όποιες μειοψηφίες εμφανίζονται στην Ελλάδα μοιάζει να έχουν μια αποφασιστικότητα στην αρχή συγκρουσιακή, που πάρα πολύ γρήγορα βέβαια όταν έρχεται η ώρα της σύγκρουσης αυτή υποχωρεί, και επίσης έχουν πολλά ανελαστικά πλαίσια το πώς καλωσορίζουν και δέχονται την υπόλοιπη κοινωνία. Μπορεί να είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, σε αυτά τα δύο κριτήρια που θέτω. Δηλαδή, ενώ φαινόταν πριν το 2015 να είναι μια μειοψηφία αποφασισμένη να συγκρουστεί με τις κυρίαρχες ευρωπαϊκές ελίτ, τελικά υποχώρησε, και από την άλλη μεριά, ταυτόχρονα, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ήταν πολύ ανελαστική αυτή η μειοψηφία σε σχέση με το πώς καλωσορίζει διάφορα κοινωνικά στρώματα.
19: Έκανε πόσο πόρτα. Μάλιστα. Έκανε πόρτα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω και το εξής, Αντώνη Ανδρουλιδάκη. Η ελληνική κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες αναμφίβολα έχει περάσει διαδοχικά κύματα πίεσης. Οικονομική κρίση, χρεοκοπία, μνημόνια.
20: Τραύματα.
19: Μάλιστα.
20: Τραύματα.
19: Πανδημία, διαρκής διαψεύσης προσδοκιών. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μιας και το ανέφερες, είναι νομίζω εκ των όνων κάνευ ότι η εμπιστοσύνη δεν φθήρεται, απλώς αποσύρεται. Άρα, ο κινησμός εμφανίζεται ως ιδεολογική επιλογή ή ως μηχανισμός επιβίωσης, η αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει πραγματικά μας βάζει στο πώς θα επιβιώσω. Διότι σωστά είπες εσύ για την κρίση εμπιστοσύνη στο δίπλα, αλλά σε μια κοινωνία όπου οι θεσμοί, η δικαιοσύνη, τα κόμματα, τα μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζονται με καχυποψία, ακόμη και μια αυθεντική κοινωνική κινητοποίηση θα αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Αυτό έχει συμβεί, λέω εγώ. Είναι έτσι?
20: Ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος για αυτό που λες, ότι μια αυθεντική θα αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια διάχυτη καχυποψία, μια διάχυτη απογοήτευση και ο κινησμός που την συνακολουθεί, είδαμε για παράδειγμα στην περίπτωση, στην πρώτη φάση του κινήματος των Δεμπών, ότι η αυθεντικότητα της Καριστιανού και των υπολείπων ανθρώπων που ήταν αντιαφεσβήτητη αυτή η αυθεντικότητα, κατάφερε να συγκροτήσει ένα μεγάλο ρεύμα σε εκείνη τη φάση. Μετά άρχισε σιγά σιγά να υποχωρεί.
19: Μα από το κοινωνικό ρεύμα, με συγχωρείς, στην πολιτική μορφή, υπάρχει μεγάλη απόσταση.
20: Βέβαια. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί αυτή η ηθική, η αυθεντική συγκρότηση του συλλογικού μετά δυσκολεύτηκε να πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά και δυσκολεύτηκε εξαιτίας όλων των λόγων που είναι δομικοί για την ελληνική κοινωνία. Είναι το πιο συγκεκριμένο. Το κίνημα των Ντεμπών, όπως εκφράστηκε πολιτικά, δεν κατόρθωσε να παρουσιάσει ένα νέο συλλογικό όραμα. Όραμα, όχι στόχους, στόχος της δικαιοσύνης, δεν ξέρω και τα λοιπά, κατάρριξη του 86, είναι πολύ ωραίοι στόχοι. Μας λείπει όμως ένα συλλογικό όραμα που σημαίνει πώς φανταζόμαστε σαν κοινωνία τον εαυτό μας αύριο. Και ακόμα περισσότερο, πώς φανταζόμαστε να συμμετέχουμε μέσα στο διεθνές οικουμενικό γίγνεσθε, με ποια πρόταση, ποια είναι η δικιά μας διαφοροποίηση, όπως το λέγει ο Καναράς, τι πρόταση με οικουμενικό ενδιαφέρον μπορούμε να κομίσουμε εμείς σε αυτό το παγκόσμιο γίγνεσθε. Εκεί δεν υπάρχει καμία απάντηση. Παρά μόνο μιμητισμός κτλ.
19: Άρα για σένα ποιο εξακολουθεί να είναι το κύριο συλλογικό τραύμα που δεν απαντάει η ίδια η κοινωνία κατά μόνας και συλλογικά, ούτως ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να ηχνηλατεί το πώς σκέφτεται το αύριό της. Ωραία το λες. Αλλά αν δεν ξεπεράσεις, δεν υπερβείς ένα συλλογικό τραύμα. Ποιο είναι αυτό τελικά?
20: Καταρχήν το ελληνικό τραύμα δεν είναι ένα, είναι μια πλειάδα, συστάδα συλλογικών τραυμάτων, τα οποία όλα μένουν ανεπεξέργαστα. Και με αυτόν τον τρόπο απλώς μπαίνουν κάτω από το χαλί. Είναι σαν να φανταστούμε ένα παιδί το οποίο διαρκώς κακοποιείται με διάφορους τρόπους και κάνει ότι αυτό το πράγμα δεν συνέβη ποτέ για να μπορέσει να ανακουφιστεί. Άρα το μεγάλο ζήτημα που αυτό που μας λείπει σαν αφετηρία εδώ είναι να αναγνωρίσουμε τι μας έχει συμβεί. Γι' αυτό έγραψα το βιβλίο. Όταν αναγνωρίσουμε τι μας έχει συμβεί, μπορούμε να έχουμε μια εξήγηση για το γιατί είναι έτσι το παρόν μας σήμερα. Αυτό το δραματικό παρόν το οποίο βιώνουμε. Και μετά στο επόμενο βήμα, αφού απαντήσουμε σε αυτά, μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα ποιοι θέλουμε να γίνουμε. Δηλαδή πρώτα κανείς απαντάει το τι μου έχει συμβεί και τι σκατά έχω γίνει, να το πω έτσι λαϊκά, και στον επόμενο τόνο θα απαντήσω στο ερώτημα ποιος θέλω να γίνω. Πρέπει να προηγηθεί το άλλο. Αυτό δεν έχει προηγηθεί, κανείς δεν το φύγει. Δηλαδή κανείς δεν φύγει γιατί η χώρα, ας πούμε, είναι πρώτη στο στρες, στο έθνος στρες, με 60 κάτι του πληθυσμού. Γιατί έχουμε αυτές τα απίστευτα νούμερα στην κατανάλωση ψυχοφαρμάκων. Γιατί είμαστε, να πω άλλο φοβερό στοιχείο, 10% του ΑΕΠ είναι ο τζόγος. Ο τζόγος είναι 10% του ΑΕΠ. Και δεν το λέω για να επικρίνω τους ανθρώπους. Το λέω για να πω ότι αυτός είναι ένας μηχανισμός, όπως κάθε εξάρτηση, είναι ένας μηχανισμός ανακούφισης. Ανακούφισης της οδύνης που δεν βρίσκει άλλους δημιουργικούς τρόπους για να μεταξελιχθεί σε ένα νέο πρόσωπο, σε ένα
19: είναι
20: νέο όραμα.
19: Είναι μια κέρια επισήμανση και με μεγάλη δυστυχώς καταγραφή ότι ένα 40% αυτού του 10% που περιγράφεις είναι νέα παιδιά και χαμηλού δίκτυ ηλικίας. Δηλαδή αν τα νέα παιδιά τζογάρουν σε ηλικίες 16-17, αντιλαμβάνεται κανείς που οδηγούμαστε.
20: Ναι, γιατί προφανώς τα νέα παιδιά βιώνουν πολύ πιο έντονα την απουσία του μέλλοντος. Πολύ πιο τραυματικά, πολύ πιο επώδυνα.
19: Σωστό αυτό.
20: Ένας 50, 60, 70 λέει, εντάξει, ό,τι έγινε, να δούμε πώς θα τη βγάλουμε καθαρή από εδώ και πέρα. Και να και τώρα πώς μπορεί να επηρεάζουν τα δημογραφικά δεδομένα. Γιατί έχουμε ένα πληθυσμό που είναι γερασμένο στην πραγματικότητα στην Ελλάδα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι σε μεγάλο ποσοστό κινούνται με στόχο να αποφύγουν παραπέρα πόνο. Απλά να πώς δημιουργείται πάλι αυτή η έννοια της συλλογικής αποφυγής που είπα.
19: Άρα αυτή με συγχωρείς που διακόπτω τον ηρμό σου, αλλά μου γεννά σε ερωτήματα. Αυτή η κανονικοποίηση με πολλά εισαγωγικά του κινησμού που μπορεί να είναι το πώς θα επιβιώσω εγώ δεχόμενος τον κινησμό του άλλου, του ισχυρού, της εξουσίας, δίνει και μία εξήγηση γιατί οι πολιτικοί μας ποντάρουν. Ακούγα χθες τον κυβερνήτη στο Εγάλο. Ήρθε η ώρα, λέει, να μιλήσει η σιωπηλή πλειοψηφία, αυτή που δεν μιλά και που έχει κατανοήσει ότι η σταθερότητα αυτή τη στιγμή είναι το κρίσιμο διακύδευμα. Δεν το πετάς αυτό όταν σου το λέει ένας κυβερνήτης. Κάτι έχει δει.
20: Ναι, είναι η σταθερότητα του βάλτου, η σταθερότητα του νεκροταφείου. Η δυσκολία, με άλλα λόγια, ρυψοκινδύνευσης που είναι απαραίτητη σε ένα νέο όραμα, σε οποιοδήποτε όραμα, σε οποιαδήποτε σχέση, ακόμα και στο ατομικό πεδίο, χρειαζόμαστε την εμπιστοσύνη. Όταν αυτή η εμπιστοσύνη έχει καταρρεύσει, καταραίει μαζί της και η δυνατότητα να ρυψοκινδυνεύσω, να βγω λίγο από την ασφάλειά μου, να ασκήσω την ελευθερία μου και να συναντηθώ με τον άλλον. Εδώ τώρα τι γίνεται? Καλλιεργείται από τις κυρίαρχες ελίτ έντεχνα η ιδέα ότι είναι προτιμότερη μια ασφάλεια, και ας είναι αυτή του νεκροταφείου, παρά μια ελευθερία που μπορεί να έχει ακόμα και την ελάχιστη ρυψοκινδύνευση. Και δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι τσιμπάνε σε αυτό το αφήγημα, γιατί είναι απολύτως προσανατολισμένοι στην ασφάλεια, αδιαφορώντας παντελώς για την ελευθερία. Αλλά αυτό είναι μια συνθήκη δούλου εν τέλει. Και εδώ είναι, ξέρεις, που ανάγεται, εμφανίζεται ένα συγκλονιστικό ερώτημα. Πώς το καλό η χώρα, η οποία πάντα έθετε ως πρόταγμα και συμβολικά και με τους αγώνες της την ελευθερία, έχει πάει στο αντίθετο άκρο και θέτει ως κυρίαρχο πρόγραμμα την ασφάλεια, και ας είναι ακόμα και αυτή η ασφάλεια ενός νεκροταφείου, έτσι όπως το λέω, η ασφάλεια του δούλου που απλώς θέλει να τη βγάλει λίγο καθαρή. Αυτό συνέβη ακριβώς λόγω των επαναλαμβανόμενων τραυματισμών. Οπότε ο ψυχισμός τι λέει? Ας μην τραυματιστώ, ας μην ρυψοκινδυνεύσω, γιατί μπορεί να επανατραυματιστώ. Οπότε ας κάτσω στα αυγά μου, όποια και αν είναι αυτό. Και έτσι φτιάχνεται αυτός ο συλλογικός βάλτος, τον οποίο εξυμνούν οι κυβερνώντες. Επίσης γιατί τους εξυπηρετεί πάρα πολύ.
1: Μου γράφει κάποιος εδώ, και δεν είναι ένας, είναι δύο-τρεις. Μήπως ο κύριος Ανδρουλιδάκης βιάστηκε να πετάξει το μωρό μαζί με τα νερά στο κίνημα Ελπίδας, αναφέρονται, διότι μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική εικόνα και ένα κοινωνικό ρεύμα να γίνεται πλέον πολιτική μορφής, παρά τα όσα λέει ο ίδιος, να είναι ένα γνήσιο πολιτικό ρεύμα?
20: Μακάρι να έχω κάνει λάθος, αν και έχω και ενός είδους προσωπική εμπειρία. Θα αφήσω όμως στην άκρη την προσωπική μου εμπειρία και θα αναρωτηθώ ποιο είναι το συλλογικό όραμα για την Ελλάδα του 2030-2040, το οποίο προτείνει αυτός ο πολιτικός φορέας. Δεν είναι αρκετό να προτείνει ενός είδους δικαιοσύνη ή μια αγαπημένη κοινωνία ή μια καλύτερη κοινωνία. Αυτά είναι κάπως ευχές. Να το πω και πιο συγκεκριμένα. Το όραμα αυτό για να συγκροτηθεί πρέπει να προηγηθεί, ή λεκτικά τουλάχιστον, ενός είδους σύγκρουση. Με τι συγκρούεται, σε τι αναφέρεται, σε ό,τι αφορά αυτό που είπα προηγούμενα, το δομικό πρόβλημα. Να το κάνω συγκεκριμένο. Το ατύχημα των Τεμπών και η σύγκρουση των τρένων βεβαίως είναι ένα κρατικό έγκλημα, τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας κτλ. Όμως, αν δούμε λίγο δομικά το ζήτημα αυτό, χρειάζεται να σκεφτούμε το γιατί η χώρα δεν απέκτησε ποτέ σιδηρόδρομο. Και δεν απέκτησε ποτέ σιδηρόδρομο, προφανώς και λόγω της διαφθοράς, του ελλείμματος δικαιοσύνης, του άρθρου 86, του πολιτικού συστήματος κτλ. Αλλά δεν απέκτησε ποτέ σιδηρόδρομο, γιατί δεν της επιτράπηκε από τις ευρωπαϊκές ελίτ ενός τέτοιου είδους ανάπτυξη. Η χώρα δεν απέκτησε σιδηρόδρομο για να αποκτήσει μεγάλες λεωφόρους. Στην περίοδο του Σιμίτη αυτή ήταν η κεντρική επιλογή που εξυπηρετούσε και τις γερμανικές επιδιώξεις.
1: Μάλιστα.
20: Η χώρα δεν απέκτησε σιδηρόδρομο για να μην υποστηριχθεί με αυτόν τον τρόπο η πρόσβαση της Κίνας στις ευρωπαϊκές αγορές μέσω του σιδηροδρόμου. Πιάνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να καταλάβουμε τι εννοώ δομική προσέγγιση. Προσεγγίζω τη δομή και όχι απλώς τα επιφαινόμενα.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Ανδρουλιδάκη, έτσι όπως το θέτετε, και θέλω να προσθέσω, και θέλω το σχόλιο σας, ότι συνήθως οι κοινωνίες πορεύονται και με βάση κάποιες ιστορικές εμπειρίες. Τα κινήματα δεν επιβιώνουν μόνο από την καταγγελία. Αυτό έχει δείξει η ιστορική εμπειρία. Χρειάζονται αυτό που είπατε, μια θετική αφήγηση για το μέλλον. Ένα πλαίσιο, να βάζει απαντήσεις σε ένα απλό ερώτημα. Ποια κοινωνία θέλουμε να γίνουμε? Χωρίς αυτή τη διάσταση, όσο δυναμικό και να είναι ένα κίνημα, θα εξαντληθεί σε κύματα διαμαρτυρίας χωρίς συνέχεια.
19: Άρα εδώ να γιατί επιμένετε εσείς ότι είναι δομικό θέμα. Και να γιατί εδώ δεν είναι ψυχογράφημα της κοινωνίας. Είναι μια διάσταση, γιατί τις έχουν πάρει την ψυχολογία. Το πω απλά λαϊκά, δεν θα το πω δήθεν.
20: Ναι,
19: δεν
20: ναι,
19: τις την έχουν πάρει.
20: Όπως την μπάλα.
19: Μάλιστα.
20: Ναι, όπως την μπάλα.
19: Λέει εδώ ένας φίλος. Ναι, παρακαλώ.
20: Ναι, σας ακούω.
19: Λέει ένας φίλος, ο Σταύρος. Είμαστε έτσι γιατί αν δούμε τα χαρακτηριστικά, λέει, των πτωχευμένων χωρών είναι τρία. Τζόγος, ναρκωτικά, πορνεία και φυσικά και κοινωνικός αποκλεισμός. Τι από αυτά, λέει, λείπει σήμερα στην Ελλάδα του 2026. Άλλος φίλος η Όλγα. Είναι και το άλλο όμως. Οι γονείς δεν τα αφήνουν να ζοριστούν τα παιδιά να παλέψουν, να αποκτήσουν εμπειρία, εργασιακή εμπειρία, ακόμη και μεσαίωνα, πείρα. Το έζησα σήμερα το πρωί από ένα κορίτσι που έκλεισε τα 18 πριν από 10 μέρες και ξέρει ποιο επάγγελμα θέλει να ακολουθήσει. Έχει μάθει την τέχνη μόνη της, η φίλη της κόρης, και μια επιχείρηση αύριο της κάνει πρόσληψη. Και τι είπε η μάνα στην κόρη, αν δεις ότι ζορίζεις θα σταματήσεις. Μαθαίνουμε οι τωρινοί γονείς στα παιδιά να μην κουράζονται.
20: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έτσι ακριβώς είναι, παρότι ακούω αυτή την αφήγηση για το παιδί πριν και πας και τα λοιπά. Οι γονείς στην Ελλάδα είναι τόσο πολύ πιεσμένοι, αθόρυτα πιεσμένοι μέσα από την καθημερινότητα. Δεν έχουν καν την ψυχική ευχέρεια να συναντηθούν συναισθηματικά με τα παιδιά τους. Λείπουν ώρες και ακόμα και όταν είναι εκεί, είναι περίπου εκεί, δεν είναι και τόσο παρόντες. Οπότε οι καημένοι, θα πω έτσι με πολύ συμπόνια, το μόνο που απομένει είναι να προσφέρουν αυτού του είδους την υλική υπερπροστασία προς τα παιδιά τους. Δηλαδή, πάλι εδώ, αν τολμήσουμε να το δούμε λίγο δομικά, η ελληνική οικογένεια υποφέρει κάτω μέσα σε αυτό το συλλογικό, στο συλλογικό πλαίσιο στο οποίο είναι υποχρεωμένη να επιβιώνει. Απλώς επιβιώνει. Οπότε ακόμα και αυτή η υπερπροστασία προς τα παιδιά είναι ένας είδους μηχανισμός απλά επιβίωσης. Mm. Γιατί, να το πω κι αλλιώς, στην πραγματικότητα η ελληνική οικογένεια έχει εξαντληθεί, έχει καταρρεύσει.
19: Έχει
20: εγώ το
19: καταρρεύσει.
20: Βλέπω πάρα πολύ και στη δουλειά μου, δηλαδή στο ατομικό πεδίο, και απλώς αναπαράγονται και μέσα στην οικογένεια τα τραύματα που φέρουν οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, ανεπίγνωστα βεβαίως, και έτσι υπάρχει αυτού του είδους η διαγενειακή μεταβίβαση. Άρα ή θα τολμήσουμε να στηρίξουμε την οικογένεια, να προσπάμε πάλι στη δομή, και να τη στηρίξουμε όχι μονάχα οικονομικά αλλά και συναισθηματικά, ή θα τολμήσουμε, αν θέλετε, να αποκαταστήσουμε την αξία της οικογένειας μέσα στο συλλογικό πεδίο που έχει τρωθεί βαρύτατα, η αξία, η ιδέα της οικογένειας. Χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά και αξιακά, πώς αποκαθιστούμε μια αξία μέσα στο κοινωνικό χάρτη, πώς την ιεραρχούμε, τι είδους προτεραιότητα έχει. Και να τώρα λοιπόν πώς θα μπορούσε αυτό να αποτελεί ένα κρίκο αυτού του συλλογικού οράματος. Ότι εμείς φανταζόμαστε, εγώ έτσι το λέω, μια φροντιστική δημοκρατία, μια φροντιστική κοινωνία που έχει στο επίκεντρό της τη φροντίδα και όχι την ισχύ, και αυτού του είδους η φροντιστική δημοκρατία τη φανταζόμαστε και μέσα στην ίδια την οικογένεια. Φανταζόμαστε μια φροντιστική οικογένεια και συναισθηματικά φροντιστική, και όχι μονάχα με τους υλικούς όρους ή με όρους επιτυχίας.
19: Λέει εδώ φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα, λέει, στον κύριο Ανδρουλιδάκη. Πώς να προκύψει ένα νέο αφήγημα όταν το σύστημα έχει τα όπλα και τα μέσα να αποδομήσει ακόμη και αυτόν ή αυτούς που στο λόγο τους προσπαθούν να εξηγήσουν ότι προτείνουν να κάνει κάτι επιτέλους η Ελλάδα, αυτό που συμβαίνει ως λογική εξέλιξη σε όλες τις χώρες γύρω μας. Μπορεί και μετατοπίζεται έτσι εύκολα η συζήτηση από το τι λέει αυτός που μιλάει στο ποιος είναι, ποιος το χρηματοδοτεί, ποιο το παρελθόν του κλπ. Δηλαδή, όταν θέλεις να εξηγήσεις στην κοινωνία ότι είμαστε μια χώρα σε κοινωνική και συλλογική καταστολή, σαν ένας ασθενής στην εντατική που είναι μόνιμα σε μηχανική υποστήριξη, δεν βρίσκεις αποδοχή, γιατί πλέον θεωρείται ως κανονικότητα. Αυτή είναι, λέει, η σταθερότητα που επικαλούνται, η στασιμότητα, όχι τα βήματα μπροστά.
20: Ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά πώς το λέει και εν μέρει συμφωνώ. Από την άλλη όμως, όταν, έτσι είναι η ερχόμενη κριτική, έτσι, αλλά όταν κάποιος κατορθώνει να εκφράσει έναν λόγο, οραματικό λόγο, αυτό έχει πολύ ισχυρή διαισθητικότητα στον ψυχισμό του απέναντι. Είναι σχεδόν ερωτικό. Δηλαδή εγώ το λέω ότι χρειάζεται σαν ελληνική κοινωνία να επινοήσουμε ένα όραμα το οποίο πραγματικά, με το οποίο θα μπορούμε να ερωτευτούμε. με αυτό το όραμα, με έναν ελληνικό μας εαυτό, τον οποίο δεν θα τον συχτηρίζουμε, αλλά θα μπορούμε να τον ερωτευτούμε. Αυτή η περιγραφή αυτού του συλλογικού εαυτού, ενός ερωτικού συλλογικού εαυτού, εγώ τη νιώθω διάχυτη μέσα στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν αιστείες δεξιά και αριστερά, μιλάω με ανθρώπους που καταλαβαίνουμε αυτή του είδους την αναγκαιότητα. Απλώς αυτό προς στιγμή δεν έχει κατορθώσει να πάρει μια πιο συγκεκριμένη μορφή. Γιατί εκεί είναι προφανώς παρεμβαίνουν αυτοί οι διάφοροι συστημικοί μηχανισμοί και το αποδυναμώνουν. Αλλά αν επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση, στην κατεύθυνση δηλαδή του πώς ερωτευόμαστε, πώς θα ήταν αυτός ο συλλογικός μας εαυτός σε 20 χρόνια, τον οποίο θα τον γουστάραμε πάρα πολύ. Αν το σκεφτούμε και με όλους ερωτικούς, τι είναι αυτό που θα μας ελκύσει προς το μέλλον για να μπορέσουμε να αντέξουμε ένα δύσκολο σήμερα. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Δηλαδή, όταν μπαίνει στη μέση αυτό το ερωτικό, συναισθηματικό στοιχείο, το φροντιστικό στοιχείο, εκεί η ατχόμενη κριτική δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να λειτουργεί. Απλώς ίσως φοβόμαστε και εμείς καμιά φορά ή δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε με ερωτικούς όρους. Και μιλώ για τον έρωτα με την έννοια όπως το έχουμε στην παράδοσή μας, είτε στην αρχαία παράδοση είτε στην ορθόδοξη παράδοση.
1: Ναι, ξέρετε, είναι αντιληπτό αυτό που λέτε. Και εγώ θέλω να σταθώ λίγα γιατί η εύκολη ανάγνωση, και καταλαβαίνω που θέλετε να το πάτε, και σωστά κατά τη γνώμη κύριε Ανδρουλιδάκη, είναι ότι μπορείς να αποδώσεις ευθύνες αποκλειστικά σε πολιτικούς χειρισμούς, σε συστήματα, σε. Αλλά εδώ η εμπειρία δείχνει κάτι πιο σύνθετο. Τα μεγάλα κοινωνικά κύματα δεν αποδυναμώνονται μόνο από τους αντιπάλους τους, αλλά και από τις εσωτερικές τους αντοχές και κυρίως τα όρια μιας κοινωνίας που τα γεννά. Γιατί αν αύριο ο Αντώνης Ανδρουλιδάκης που δημιουργεί μια αφήγηση, να το πω ερωτική στην κοινωνία για το όραμα, αποδειχτεί για παράδειγμα, για να μην έχω παρεξηγήσεις, ότι ενώ καλλιεργεί αυτό είναι ένα λαμόγιο, τι γίνεται τότε?
20: Ναι, γι' αυτό δεν πρέπει όλο να στηριχτεί πάνω στον Ανδρουλιδάκη, θα έλεγα, αλλά να είναι μια ευρύτερη αφήγηση. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
20: Να είναι μια συλλογικότητα από την οποία εκπορεύεται αυτό το όραμα. Δεν είναι μια προσωποκεντρική, ατομοκεντρική ιστορία. Αλλά το πρόβλημα με αυτές τις συλλογικότητες που θα πάνε να συγκροτηθούν είναι να συγκροτηθούν για να εκφράσουν αυτό το όραμα. Και αυτό συνέβη νομίζω και στην πολιτική έκφραση του κινήματος των Τεμπών. Είναι ότι χωρίς να το συνειδητοποιούν, επειδή είναι μέρη αυτού του ευρύτερου συστήματος, φέρουν όλα τα ατομικά προβλήματα του ευρύτερου συστήματος. Υποφέρουν από τα ίδια ατομικά προβλήματα. Δηλαδή, βλέπεις σε μικρές συλλογικότητες που έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον πρόταγμα, ένα αληθινό πρόταγμα επίσης να πω, να αρχίζουν σιγά σιγά να εμφανίζονται τα προβλήματα, οι δυσλειτουργίες που εμφανίζονται στο ευρύτερο συλλογικό πεδίο. Και οι άνθρωποι αρνούνται να το καταλάβουν. Δηλαδή, είτε πας στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε πας στο ΜΕΡΑ25, σε συλλογικότητες που σε μια πρώτη φάση τουλάχιστον επιχείρησαν να εκφράσουν κάτι, και κοιτάξεις, αν κοιτάξεις λίγο πιο βαθιά, θα δεις τον κινησμό, την πόλωση, τις διχαστικές λογικές, τις υπονομεύσεις, τη δυσπιστία. Όλα αυτά δηλαδή τα χαρακτηριστικά που έχει και το ευρύτερο συλλογικό σώμα. Και εκεί ακριβώς χρειάζεται να υπάρξει αυτό που λέω, μια είδους καθαρή διαφοροποίηση από το συλλογικό, από το ασθενές, να το πω έτσι, ευρύτερο συλλογικό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την αφήγηση ενός συγκροτημένου, συγκεκριμένου νέου οράματος, το οποίο το υπερασπίζεσαι μέχρι σε σχάτων. Αφήνοντας την ασφάλειά σου στην άκρη, να το πω.
1: Επειδή οδεύουμε προς το τέλος αυτής πολύ ενδιαφέρουσης συζήτησης, αν κρίνω από τα μηνύματα, κοιτάξτε, επειδή θα συμφωνήσω, κανένα διακύδευμα σε κοινωνίες με συλλογικά τραύματα όπως η δική μας δεν είναι προσωπικό, είναι δομικό. Καλά κάνατε και το είπατε στην αρχή. Εδώ είναι. Το δομικό είναι το ζήτημα. Δεν είναι το θέμα προσώπων. Πώς μπορεί μια κοινωνία τόσο βαθιά τραυματισμένη συλλογικά και ταυτόχρονα τόσο βαθιά αρρωστημένη? Εσείς μας είπατε, κάνουν πάρτι τα φάρμακα σε αυτή την κοινωνία. Πώς μπορεί να βρει μια διέξοδο? Το όραμα, μου το λέει εδώ κάποιος. Πιστεύετε ότι είμαστε χρόνια μια κοινωνία χωρίς όραμα, και αν ναι,
19: Μήπως αυτό ακριβώς είναι που το σύστημα δεν πρέπει να αφήσει επουδενή να ευοδοθεί? Γιατί όπως λέτε, λέει, αν μια κοινωνία ερωτευτεί το όραμά της, δεν υπάρχει τρόπος να το σταματήσει αυτό. Ενώ τώρα και μια καλή ιδέα να έχεις, στη βάζουν κάτω και την ποσοτικό μετρούν. Τόσο στοιχίζει, τόσο δεν κάνει.
20: Ναι. Ναι, εκεί είναι ο κίνδυνος. Το σύστημα που κινείται με βάση τις μεζούρες και όλα αξίζουν ανάλογα τη χρηστικότητα, την ωφελημότητά τους και ό,τι είναι μετρήσιμο έχει σημασία, αλλιώς δεν έχει καμιά σημασία. Προφανώς αυτή είναι η κυρίαρχη λογική του συστήματος και γι' αυτό ακριβώς εκεί χρειάζεται να αντιπαραθέσουμε μια λογική της αγάπης που αφήνει λίγο στην άκρη αυτές τις μεζούρες. Όχι δεν έχουν τη σημασία τους, έχουν τη σημασία τους. Αλλά που επιμένει να προτείνει μια αγαπητική συνύπαρξη, ένα νέο αγαπητικό τρόπο για την ελληνική κοινωνία, που προφανώς μπορεί να έχει οικουμενικό ενδιαφέρον, γιατί και αυτό έχει σημασία. Αλλά για να πάει κανείς εκεί, προηγείται να κοιτάξει για ποιους λόγους οδηγήθηκε για χρόνια σε έναν ακραίο ευρωκεντρισμό, μιμητισμό, καταλαβαίνετε πώς το λέω, σαν μέσα από ένα βαθύ αίσθημα εθνικής μειονεξίας, λόγω της απεικιοκρατίας προφανώς, που δεν αναγνώριζε ότι είμαστε ακριβώς εισάξιοι με τη Δύση, ή πήγαινε στο αντίθετο άκρο και έλεγε ότι είμαστε πολύ καλύτεροι από τη Δύση. Δηλαδή, πώς το έλεγε όταν εμείς φτιάχναμε Παρθενώνες, εκείνοι έτρωγαν βελανίλια. Δηλαδή πρέπει να απαλλαγούμε από αυτά τα δύο άκρα. Το ένα είναι η υποταγή στην απεικιοκρατία και άλλο είναι αυτού του είδους η υπεραναπλήρωση, η αντεπίθεση σε ό,τι δυτικό. Αν και αυτή τη στιγμή νομίζω το πιο σημαντικό, έτσι όπως εγώ αντιλαμβάνομαι, είναι να ξεφορτωθούμε την ιδέα ότι για οτιδήποτε κάνουμε σαν συλλογικό θα πρέπει να πηγαίνουμε σε αυτή την Ευρώπη, τη Δύση που εμφανίζει τόσο μεγάλος άλλος, εκείνος που ξέρει, και να παίρνουμε ενός είδους έγκριση. Το είδαμε ας πούμε ακόμα και με την Κοβέση. Έτσι προστρέχουμε στη μεγάλη μητέρα Ευρώπη για να έρθει να επιβάλλει ποινές, να μας λύσει το πρόβλημα. Αυτό είναι μια εσωτερήκευση της απεικιοκρατίας. Είναι αυτοαπεικιοποίηση. Και πρέπει να σπάσουμε αυτό το πράγμα για να κινηθούμε πάλι, ή μάλλον μπορεί να τρέξουν και τα δύο μαζί. Να σπάσουμε την παλιά αυτοαπεικιοποίηση που την κουβαλάμε όλοι μας, ακόμα και εγώ ίδιος τώρα που σας μιλάω, και ταυτόχρονα να επιχειρήσουμε να διαμορφώσουμε ένα όραμα για την ελληνική κοινωνία το οποίο θα έχει και οικουμενικό ενδιαφέρον. Και έχουμε το πολιτισμικό βάθος για να το κάνουμε αυτό. Έχουμε, είμαι πολύ σίγουρος.
19: Θέλω να κλείσουμε με μία παρέμβαση που γίνεται. Λέει εδώ ο φίλος ο Βαγγέλης, καλημέρα λέει στον εκλεκτό καλεσμένο σας. Σχετικά με το ποιος δεν επέτρεψε στην Ελλάδα να έχει σιδηρόδρομο, να ξεχωρίζουμε λέει τα αντικρουόμενα συμφέροντα, και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, να θυμίσω ότι μας είχε δώσει μεγάλη χρηματοδότηση για να αναπτύξουμε σιδηρόδρομο και άλλες κρίσιμες υποδομές. Άλλα συμφέροντα δεν το ήθελαν, όπως οι Αμερικανοί, για να αποφευθεί η διασύνθεση που ανέφερε, και σίγουρα και κάποιοι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάμε ότι η κακή διαχείριση και η διαφθορά καθιστούσε πάντα τα έργα πολύ ακριβά και συχνά μισοτελειωμένα. Θυμίζω ότι ο προστιακός φτιάχτηκε και μετά στην ουσία εγκαταλείφθηκε, ενώ για το ραντάρ στο Ελβενιζέλος που πριν μερικούς μήνες έπαθε blackout, μάθαμε ότι η χρηματοδότηση δίνεται κάθε χρόνο για ανανέωση και συντήρηση των συστημάτων, αλλά οι δικοί μας τα τρώγαν συστηματικά. Να πω κάτι στο Βαγγέλη. Καλά το λες, Βαγγέλη, αλλά θέλω να θυμίσω ότι ένας πολιτικός που δεν είναι στη ζωή και έχει πει, ανεξάρτητα από το αν διαφωνεί κανείς μαζί του και για το τρόπο του και για το φέρος του, έχει πει μερικές αλήθειες. Δεν έχει μιλήσει μόνο για τις αγροτικές επιδοτήσεις, πώς τρώγονταν στα χρόνια της παντοδυναμίας του Πασόκ. Έχει μιλήσει και για το σιδηρόδρομο. Και αυτός είναι ο αείμνηστος Θόδωρος Πάγκαλος. Καθένας πεθαίνει, είναι αείμνηστος. Είχε πει λοιπόν ότι όντως είχαν δοθεί χρήματα για την ανάπτυξη σιδηροδρόμου στη χώρα. Είμαστε η μόνη χώρα, είχε πει, που δεν έχει δικά της πετρέλα τότε. Και όμως δεν ανέπτυξε σιδηρόδρομο, αλλά αυτοκινητόδρομο σε μια μεταεμφυλιακή Ελλάδα, που τα τρίκυκλα των Κοντζαμάνιδων γίναν άδειες φορτηγών. Αυτό είχε πει ο Πάγκαλος. Αλλά εδώ λέει καθοριστικό ρόλο να μην έχουμε σιδηρόδρομο έπαιξαν οι Γερμανοί. Αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλιδάκης. Δεν ήθελαν σιδηρόδρομο στην Ελλάδα.
20: Ναι, εγώ ωραία τα λέω. Εγώ συμφωνώ και με αυτό. Είναι πολύ ωραία και πολύ δομική η προσέγγιση τώρα και εδώ. Αν είναι οι Γερμανοί, οι Αμερικάνοι ή δεν ξέρω ποιος είναι, είναι ζήτημα ελλείμματος εθνικής ανεξαρτησίας. Είναι ζήτημα εξάρτησης. Άρα πρέπει να ξαναγυρίσει και αριστερά σε εκείνο το δίτιμο, το διπλό αίτημά της και κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική ανεξαρτησία. Αυτή να είναι εκείνοι οι δύο πόλοι από τους οποίους η αριστερά έχει ξεχάσει τον έναν, ουσιαστικά τον έχει αφήσει στην άκρη. Πρέπει να μπουν και τα δύο και αυτοί οι δύο να είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους θα οικοδομηθεί όμως ένα νέο όραμα. Γιατί δεν φτάνουν πια αυτοί οι δύο πυλώνες. Εγώ το λέω φροντιστική δημοκρατία, άλλο μπορεί να το πει συνεργατική δημοκρατία. Που πάντως, επειδή είναι και ένα μεγάλο έλλειμμα στις δυτικές κοινωνίες, χρειαζόμαστε μια κοινωνία φροντίδας. Μια κοινωνία που νοιάζεται για το διπλανό και σπάει αυτή τη δυσπιστία, το έλλειμμα της εμπιστοσύνης, αυτό το νιάξιμο προς τον δίπλα. Δεν είναι απλά αλληλεγγύη. Είναι μαθαίνω να συνυπάρχω μαζί με τον άλλον.
1: Μεγάλη κουβέντα. Κύριε Ανδρουλιδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Αντώνη Ανδρουλιδάκη, για τη σημερινή συνομιλία. Καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Αντώνη Ανδρουλιδάκη. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα.
4: 84. Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
23: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
24: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Olof Palma 93.
25: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
24: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
25: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897-042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram, Νικολάντος Πλακάκια.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
26: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
26: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. Ναι, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
27: Sorry, I don't understand.
8: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
27: Excuse me.
26: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
18: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Ώρες ατέλειωτες περίμενα σε μπάρι σκοτεινό. Ακούγα γλέντια και τραγούδια στην ορχήστρα. Τριζεί η πόρτα και ξεχύνομαι στο φως να αναδυθώ. Φανφάρες τύμπανα και θεατές γύρω από την πίστα.

κλείσαν τους δρόμους γύρω μου κι εγώ πίσω πατώ. Προκλητικός ο χορευτής θα κλαίει στο τέλος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος.

Ουσία μου μακρινή, κάκτη λιβάδια δρόσερα. Δεν θα μασίσω μπρος τον άθλιο Σαλτιμπάγκο. Θα τον τεινάξω στον αέρα κι η γυναίκα του πικρά. Σε ματωμένο θα τον ξενυχτήσει πάγκο. Ρε δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος.

0: θέλει στο λαιμό. Να πέσω θέλουν, να υποταχτώ μπροστά τους. Που ξεφυτρώνουν οι παλιάτσι, ποιος τους ρίχνει στη σκηνή. Κόστου μια χάρτη να παλεύω και ακροβάτες. Γέρνω στην άμμο την υγρή, Ανδαλουσία μακρινή. Ας σταματάγανε οι μπάντες και οι παράτες. Ακούω τα γέλια και τα όλε τους καθώς ψυχοραγώ. Σκοπό μακάβριο χορεύουν οι τορέρος. Ανδαλουσία μου γλυκιά, στρούνε γλέντια τρομερά. Πάνω από το μνήμα μου στο ξένο ετούτο μέρος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος.
1: Σι, σι, όλε, όλε. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataremos otros. Otras vidas y otros toros. Y mataremos otros.

0: σας πήγα.
1: Λοιπόν, και προχωράω στον επόμενο εκλεκτό φιλοξενούμενο. Πάμε λίγο διαφορετικά, γιατί το λέτε κι εσείς, γκρινιάζουμε κάθε μέρα, ε. Λίγο να αναθαρίσει η ψυχή μας με έναν καλό φίλο, έναν άνθρωπο της τέχνης και του πολιτισμού και δικό μας, στιακό στην καταγωγή, με μια πολύ μεγάλη μουσική διαδρομή και με μια ταυτόχρονα διαφορετική σκαπάνη στο χώρο της αρχαιολογίας, είναι ο Μάνος ο Παπαδάκης, διότι φέτος, Τετάρτη, 8 Ιουλίου στις 9, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, η Γύρα, που έγινε γνωστή το 19 από ένα καταπληκτικό CD τότε, του Μάνου, εγκαθίσταται στο Κηποθέατρο, με εκλεκτούς καλεσμένους, μεταξύ των οποίων Σαββιδάκης

0: Πάχου, Καζούλης, Γιοκαρίνης, Σταρόβας. Καλημέρα Μανώ.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, με τιμή τα λόγια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θέλω να πω για το Μάνο ένα πράγμα θα πω. Είναι διαχρονικά ο άνθρωπος που έχει σταθεί με έναν τρόπο και πολιτιστικό δίπλα στο διαρκές αίτημα 8 δεκαετιών για τις γερμανικές επανορθώσεις. Δεν τον έχω γι' αυτό σήμερα, παρότι είχε ένα καταπληκτικό τραγούδι. Ελπίζω να προλάβουμε να το ακούσουμε στο τέλος μαζί με τον Βασίλη Λέκα για τους τρεις σταυρούς. Όμως η γύρα στις 8 Ιουλίου σε 9 το βράδυ, Τετάρτη, στο Μεσοβδόμαδο, στο Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Θέλω να μου μιλήσεις πρώτα γι' αυτό, Μάνο.
1: Κοίταξε, είναι μια, πραγματικά μια γύρα που θα μας μείνει αξέχαστη. Είναι φίλοι αγαπημένοι. Τι να πρωτοπώ τώρα για τον Δημήτρη Σταρόβα, για την καταπληκτική του έτσι, αυτή χιουμοριστική διάθεση που έχει για τα πάντα, για την απίστευτη δυνότητα στην κιθάρα, για τον Βασίλη Καζούλη, για τον Γιάννη Γιοκαρίνη, για το Γιάννη Σαββιδάκη, τη Μιρέλα την Πάχου. Είναι όλοι αγαπημένοι φίλοι με τους οποίους φέτος το χειμώνα πέρασα μια καταπληκτική σεζόν στην Αθήνα. Ήταν καλεσμένοι μου και άλλοι αρκετοί συναδελφοί, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαν όλοι να κατέβουν λόγω υποχρεώσεων, και έτσι είπαμε να κάνουμε μια γιορτή, ας πούμε, της γύρας, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο στις 8 του μήνα. 6 του μήνα δε παίζουμε στο Ρέθυμνο.
0: Γύρα κανονική. Μάλιστα.
1: Θα είναι παρέα μας και ο Δημήτρης Ζαχαριουδάκης. Αλλά στο 8 του μήνα θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Τις κρατάμε σαν άσωστο μανίκι μας.
0: Εγώ είπα Μάνο ότι όταν το 19 κυκλοφόρησε ο δίσκος η γύρα, που ήταν και ένα από τα πιο πρωτότυπα CD, θυμάμαι, σε ένα χάρτινο βανάκι.
1: Ναι, ορθογονήσαμε τον κύκλο εκεί.
0: Μάλιστα. Είχε κάνει πάταγο, αλλά εσύ τη γύρα τελικά την έχεις κάνει γύρα κάθε χρονιά,
1: Κοίταξε, ήταν παιδικό μου όνειρο αυτό. Εμείς μεταξύ μας τα έχουμε πει κιόλας, αλλά ήταν ένα παιδικό όνειρο να έχω το βανάκι μου και να γυρίζω όλη την Ελλάδα με φίλους. Να παίζουμε μουσική, να κουβαλάμε με τα τραγούδια μας, τις ιστορίες μας. Έτσι θα γίνει και τώρα. Έχουμε και ένα αφιέρωμα, ένα στιμιότυπο, πολύ συγκινητικό, αφιερωμένο στον φίλο όλων μας, τον αγαπημένο μας Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, συνεργάτης του Δημήτρη του Σταρού από πολλά χρόνια, της Μιρέλας, του Βασίλη του Καζούλη και δικό μου συνεργάτη, αγαπημένο φίλο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό μας συγκινεί αφάνταστα.
0: Κοίταξε και τώρα.
1: Ανυπομονώ να γίνει η συναυλία.
0: Τετάρτη 8 Ιουλίου θα πω εγώ και υποθέατρο Καζαντζάκης, γιατί ρωτάνε και ξαναρωτάνε, 9 η ώρα παιδιά αρχίζει. Θέλω να σε ρωτήσω, βρε Σιμάνο, είσαι ένας νέος άνθρωπος, δεν είσαι μεγάλος ηλικία, βεβαίως σε κατάσταση ωριμότητας πλέον. Θέλω να σε ρωτήσω σε αυτή τη διαδρομή που ξεκίνησε από κλασικές σπουδές, θυμάμαι, βιολιού, που πήγες μετά στο μαθητικό συγκρότημα της Υφέσης.
1: Ναι.
0: Που μετά σε βρήκε ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος και σε επέλεξε ως έναν από τους νέους βασικούς ερμηνευτές του. Και μετά τη διαδρομή, έχει αλλάξει η μουσική και κυρίως η αντίληψη της κοινωνίας για τα μουσικά πράγματα, τις τέχνες και τον πολιτισμό?
1: Η μουσική σίγουρα δεν έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα της μουσικής. Πλέον η μουσική δεν ακούγεται σε φυσικό ήχο, δηλαδή μέσα από κασέτες, CD, δίσκους κλπ. Αλλά πλέον από ένα κινητό. Οι περισσότεροι ακούμε τη μουσική πλέον μέσα από ένα, ένα κινητό. Είναι λίγο ψηφιοποιημένη η μουσική. Αλλά πάντα η μουσική θα είναι η ίδια, θα συγκινεί το ίδιο. Και πιστεύω να μας κινεί το ίδιο, να μας συγκινεί με την ίδια έτσι δυναμική. Αυτή είναι η πρόθεση όλων των μουσικών και των τραγουδιστών, άλλωστε.
0: Μιλάς τώρα ως μουσικός ή ως αρχαιολόγος? Γιατί αν σε βάλω στο πεδίο του αρχαιολόγου, θα σου πω ότι σε λίγο θα ανακαλύπτουμε σε ανασκαφές το πώς επικοινωνούνταν η μουσική των δημιουργών σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, που και αυτοί εξαφανίζονται αν δεν λάβουν μέτρα.
1: Ναι, είναι πολλά τα θέματα που προκύπτουν τόσο από τη χρήση της τεχνολογίας όσο και από άλλα δεδομένα. Όμως το σημαντικότερο είναι αυτό, να υπάρχει αλήθεια στη μουσική και ουσία. σίγουρα στη δική μας την περίπτωση να υπάρχει και ένας στίχος ο οποίος να αρμόζει, ας πούμε, τόσο στις απαιτήσεις της εποχής, τόσο κοινωνικά, αλλά και συναισθηματικά, γιατί ζούμε σε μια άδεια γενικότερα περίοδο. Μας έχει κάνει έτσι το σύστημα όλο, μας διαμορφώνει. Εντάξει, νομίζω ότι το παλεύει πολύς κόσμος αυτό.
0: Το παλεύει πολύς κόσμος, οι καλλιτέχνες δίνετε πάντα έναν τόνο όταν το επιλέξετε και όταν δεν κλειστείτε στο καβούκι σας, δεν είσαι από αυτούς και γι' αυτό επέμεινε λίγο. Δηλαδή, τι σοή δημιουργία είναι τώρα η δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης? Μπορεί να είναι η καλύτερη, μπορεί να είναι πιο φροντιστική σε αρμονίες και ρυθμό από ό,τι έχει σκεφτεί το δικό σου το μυαλό και το δικό σου το συναίσθημα. Είναι το ίδιο όμως?
1: Σίγουρα δεν είναι το ίδιο. Αυτό φαίνεται, δεν ξέρω πότε η εξέλιξή της πώς θα συνεχιστεί, αλλά νομίζω ότι το συναίσθημα, το ανθρώπινο συναίσθημα και αυτό που προκύπτει μέσα από αυτό, είτε είναι ανακούφιση, είτε είναι δάκρυ, είτε είναι σκέψη, δεν θα μπορέσει ποτέ καμία μηχανή να το αντικαταστήσει. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Εύχομαι να είναι έτσι.
0: Τώρα, κάνετε μια καλή παρέα, πολύ καλή παρέα, διασκεδαστική την Τετάρτη στις 8 Ιουλίου στο Κηποθέατρο και στις 6 που μας είπε στο Ρέθυμνο. Δεν είναι μόνο ότι είναι ο Γιοκαρίνης, ο Σταρόβας, ο Καζούλης, ο Σαββιδάκης και η Πάχου, είναι και το πνεύμα που σας καλοκαίρι είναι, του φτωχού η εποχή. Το ερώτημα είναι, οι κοινωνίες, το εισπράττετε καλύτερα από μένα θα έλεγα, είναι πιεσμένες, βγαίνει αυτό?
1: Φαίνεται αυτό.
0: Φαίνεται
1: στον τρόπο διασκέδασης, στον τρόπο που ο άνθρωπος πλέον ακούει ή δεν ακούει ή δεν έχει υπομονή να ακούσει. Αλλά θεωρώ ότι με όλη αυτή την παρέα της γύρας, αυτά τα χρόνια, εισπράττουμε και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ότι πραγματικά είναι σαν μια θεραπεία όλο αυτό και για το κοινό. Οπότε είναι για μας... Είναι μεγάλη ανακούφιση αυτό. Αποτελεί μεγάλη ανακούφιση και χαρά να το νιώθεις αυτό.
0: Για να σε ρωτήσω, η ερώτηση μπορεί να είναι παγίδα, Μάνο Παπαδάκη. Λένε πολλοί ότι στα χρόνια που έχεις τα μεγάλα ζόρια ως κοινωνία, ως πίεση, οι δημιουργοί λειτουργούν πιο εύκολα. Ισχύει ή είναι πιο δύσκολο?
1: Έχω να σου πω ότι ισχύει 100%. Δίνεται συνεχώς, δηλαδή. Τροφή εννοώ για δημιουργία. Θεωρώ ότι είναι και υποχρέωσή μας. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, εδώ τώρα το να διασκεδάσουμε, δηλαδή το να... με την αρχαία έννοια που σημαίνει να το πούμε στα δύο, δεν ισχύει. Εδώ θέλουμε να θεραπευτούμε. Να έρθει η ψυχή μας να φύγει από το σώμα. Αυτό το ταλαιπωρημένο, που το ταλαιπωρεί όλο αυτό το σύστημα. Αυτή είναι και για μας η γιατριά μας.
0: Άρα υπόσχεστε ένα μεγάλο γλέντι, Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Το λέω και το ξαναλέω γιατί μου έρχονται μηνύματα πότε. Παιδιά, Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στις 9 το βράδυ.
1: Να πω ότι δεν θα υπάρχει προπόληση των εισιτηρίων. Θα ανοίξουν όμως τα εκδοτήρια 2 ώρες πριν από τη συναυλία. Οπότε ο κόσμος θα μπορεί να προμηθευτεί τα εισιτήριά του με ηρεμία.
0: Ωραίο αυτό. Και ποιοι είναι οι άλλοι στο σχήμα? Εντάξει, οι καλλιτέχνες που θα έρθουν να σε τιμήσουν και σένα. Αλλά ποιοι άλλοι μαζί σου?
1: Να σου πω τώρα, οι συνταξιδιώτες της Γύρας είναι εκπληκτικά παιδιά. Είναι σύντροφοι κατ' ουσίαν. Είναι ο Γιάννης ο Κοντάκης στο ηλεκτρικό μπάσο, Αποστόλης Γιαζλακιώτης στις ηλεκτρικές κιθάρες, Πολύδωρος Σταυδεσκάκης στα τύμπανα, Νικόλας Πλάτων στις τρομπέτες, Ανδρέας Αρβανίτης, Νευστά και Κρητική Λύρα.
0: Μάλιστα. Έτσι για να έχουμε όλο το σχήμα. Μάνο, θα ευχηθούμε καλή επιτυχία που θα έχει η βραδιά και κυρίως κρατάμε την υπόσχεσή σου για πολύ κέφι και γλέντι, έτσι να ξεδώσει ο κόσμος, το έχει ανάγκη. Αυτό.
1: Θα σας περιμένουμε. Θα είναι τεράστια χαρά να σας δούμε εκεί όλους μαζεμένους.
0: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω, έτσι θα πάω σε διάλειμμα, να βάλω τους τρεις σταυρούς. Κόντρα τώρα αυτό,
1: Ένα συγκλονιστικό τραγούδι.
0: Θέλω όμως να το πεις, γιατί είσαι ο διαρκός, θα το πω, ο μουσικός, ο μουσικάντης της ιστορίας διεκδίκησης.
1: Είναι μεγάλη μου τιμή να το λες αυτό.
0: Είναι αλήθεια.
1: Κοίταξε,
0: αυτό.
1: Συμπορεύτηκα με τους ανθρώπους που πραγματικά διεκδικούν τα αυτονόητα και μάλιστα δεν είναι, είναι λίγες μέρες που η πολωνική κυβέρνηση κατάφερε τελικά να διεκδικήσει και να λάβει τις αποζημιώσεις από την Γερμανία.
0: Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε. Οι Γερμανοί δεν έχουν πει τον τελευταίο λόγο, αλλά έχει ανοίξει ένα δρόμο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Άνοιξε όμως, άνοιξε μια τεράστια πόρτα γι' αυτό. Εγώ από την πρώτη στιγμή μόλις κλήθηκα από τον Αριστομένη Σκυγελάκη να δημιουργήσω κάτι, ειλικρινά συγκλονίστηκα τόσο από τις ιστορίες τις οποίες τις γνώριζα και από τη γιαγιά μου και από τους παλιότερους και από τη μελέτη των ιστορικών βιβλίων και δεν μπορούσα παρά να είμαι στο πλευρό τους. Αυτό το τραγούδι βγήκε σχεδόν, να πω τώρα, αυτόματα μέσα από την ψυχή μου και ήρθε βέβαια ο τεράστιος ερμηνευτής Βασίλης Λέκας να το κλειδώσει με τη φωνή του.
0: Να πω εγώ ότι στίχη η μουσική είναι δική σου. Είναι αφιερωμένο στα τρία αδέρφια της οικογένειας Βερβελάκη που βασανίστηκαν άγρια και δολοφονήθηκαν το Σεπτέμβριο του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, γιατί δεν αποκάλυπταν πού βρισκόταν κρυμμένος ο πατέρας τους. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Καλή επιτυχία. Τετάρτη 8 Ιουλίου, η γύρα στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Πάμε με τραγούδι.

θα βρει να μην ξεχάσετε του Σεπτέμβρη ένα πρωί. Ατσάλι λόγχες

0: της, τρεις σταυροί πάνω στην πόρτα της, να μας θυμίζουν το κακό. Να μας θυμίζουν το κακό. Να μην ξεχνάς,
1: να μην ξεχνάς
0: εσύ κι εγώ,
1: εσύ κι εγώ,

0: 1984.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
0: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν, Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα, σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Και τώρα κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
7: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
8: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
9: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
16: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
17: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, είναι σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο αυτή την ώρα, το οποίο μεταξύ άλλων θα αποφασίσει και για τη νέα ηγεσία στον Άριο Πάγο. Ο Πρωθυπουργός όμως στην εισαγωγική του ομιλία είπε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Θα υπάρχει έλεγχος από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, καθώς και συναντήληψη με τους παράγοντες αγοράς για πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο. Όπως είπε, το επόμενο εξάμηνο έχουμε σημαντικά ορόσημα μπροστά μας. Την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές και την προώθηση του flyover Θεσσαλονίκης, την απορρόφηση των πολεοδομιών από το κτηματολόγιο, την ολοκλήρωση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων, την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας και την ορίμανση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Τέλος, για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σημείωσε ότι μέχρι στιγμής πάνω από 24 δισεκατομμύρια έχουν πάει στην εθνική οικονομία και μεγάλο μέρος αξιοποιήθηκε σε αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας για την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, να είμαστε καλά, να σμίξουμε αύριο το πρωί 10 και κάτι. Θα κλείσουμε με ένα ακόμη τραγούδι του Μάνου Παπαδάκη από τη Γύρα στις 8 Ιουλίου στις 9 στο Κηποθέατρο. Νίκος Καζαντζάκης, καλημέρα.

0: Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Θυμόνωση. Άρε Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
6: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας, καθώς η κυβέρνηση και οι επιχειρήσεις κατέληξαν σε συμφωνία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά. Παραμένει στην απόφασή του για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. 102 λαθρομετανάστες περισυνέλεξαν οι αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Εγάβδου σε 3 διαφορετικά περιστατικά. Χωρίς αισθήσεις, ανασύρθηκε άνδρας ηλικίας 60 ετών κάτω από το τρακτέρ του στο Στήρωνα Ηρακλείου σήμερα το πρωί. Κλίμακωση των αντιδράσεών τους αλλά και ένωση δυνάμεων σχεδιάζουν οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων του Ηρακλείου εξαιτίας του προεδρικού διατάγματος που συρρυκνώνει τα όρια των οικισμών. Κόλοφος η απάντηση της Κομισιόν στην ερώτηση Ερβανίτη για τις εξαντλητικές εφημερίες στα νοσοκομεία του ΕΣΥ ξεκαθαρίζει ότι πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά οι ώρες ανάπαυσης που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συνάντηση στο Παλέρμο εργατικών συνδικάτων πανεπιστημιακών.

0: και εκπροσώπων κυβερνήσεων για κοινό πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση και τους κινδύνους που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στην εργασία. Στους 83 οι νεκροί στους χώρους εργασίας στην Ελλάδα από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Με επιφυλάξεις και διαμαρτυρίες εξαιτίας της έλλειψης υποδομών έγινε δεκτή από τους επαγγελματίες αλληλείς η ενεργοποίηση του πολιτικού προγράμματος για τη διαχείριση του λαγοκέφαλου σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Έως και σήμερα Τρίτη μπορούν οι υποψήφοι των πανελλαδικών να αποκτήσουν προσωπικό τον προσωπικό κώδικο ασφαλείας τους για το μηχανογραφικό τους. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όταν συμπλοκή μεταξύ ομάδων είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Αναστάτωση στους κατοίκους ζητούν την ενίσχυση των αστυνομικών μέτρων για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφαλείας.
1: 9.84. Ο καιρός.
0: Βορειοδυτικό μελιτέμι στα 4 με 5 μποφόρη σήμερα στην Κρήτη με τον υδράργυρο στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Γιώργο, Γιώργο.
9: Γεια. Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
10: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
9: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
10: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
9: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
10: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
5: Κέντρο ανακύκλωσης Καθαίρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: Δελτίο ομορφιάς στο 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloe για αγορές άνω των 80 ευρώ. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ. Στα Hondo Center θα βρείτε επίσης όλο το brand Lancaster με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, DKNY, Marc Jacob για αγορές άνω των 60 ευρώ. Για τους λάτρεις του Brand La Prairie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Στα Hondo Center τα αγαπημένα brands των αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Moncler είναι σε προσφορά 30%. Στα Hondo Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλυτικά Lancôme και Bioderm σε προσφορά 35%. Οι λάτρες του μακιγιάζ της MAC θα βρουν στα Hondo Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Παράξενες εικόνες, ένα λαβυρινθώδες και πολυεπίπεδο μυθιστόρημα μυστηρίου που αναπτύσσεται γύρω από 9 παράξενες εικόνες γεμάτες κλειδιά. Έτσι τελειώνει ο κόσμος, το νέο βιβλίο της Λένας Διβάνη. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 1384.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
5: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
11: Στον Μπλε Κάδο τοποθετούμε συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο. Όχι κοινά σκουπίδια, όχι υπολείμματα τροφών.
10: Με τη σωστή διαλογή στην πηγή προστατεύουμε το περιβάλλον και το μέλλον μας.
11: ΕΣΤΑΚ, ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης.
10: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
14: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
17: Πίτσα Ιφαντή, Rock'n'Roll Μαργαρίτα, 2x420 γραμμάρια, 5x11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7x95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1x99 και 5 έξτρα πόντι.
16: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας,
0: στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
18: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
19: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
19: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
21: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας, καθώς κυβέρνηση και επιχειρήσεις κατέληξαν σε συμφωνία για την αντιμετώπιση του θέματος με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά. Παραμένει στην απόφασή του για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο ο Υπουργός. Στις επόμενες ημέρες οι εξελίξεις, 102 μετανάστες περισυνέληξαν οι αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάφου σε 3 διαφορετικά περιστατικά. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άνδρας ηλικίας 60 ετών κάτω από το τρακτέρ στο Στήρωνα Ηρακλείου σήμερα το πρωί. Ένοχοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση κρίθηκαν ομόφωνα 27χρονη μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της για το βασανιστικό θάνατο του 3χρονου Άγγελου, με το δικαστήριο να απορρίπτει κάθε ισχυρισμό μειωμένου καταλογισμού. Κλιμάκωση των αντιδράσεών τους αλλά και ένωση δυνάμεων σχεδιάζουν οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων του Ηρακλείου εξαιτίας του προεδρικού διατάγματος που συρρυκνώνει τα όρια των οικισμών. Να καταθέσει την άποψή του επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καλείται σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Απάντηση στους πανηγυρισμούς Αδωνή Γεωργιάδη σχετικά με την πορεία των απογευματινών χειρουργείων με τη λήξη του προγράμματος δίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό, όπως υποστηρίζει, οι λίστες των χειρουργείων δεν έχουν καθαρίσει. Την ένταξη του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στις άγονες υγειονομικά περιοχές ζητά με υπόμνημά του προς τον Υπουργό Υγείας ο διοικητής Γιώργος Μπέας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διαχρονική δυσκολία στελέχωσης του Ιδρύματος. Στους 83 είναι νεκροί στους χώρους εργασίας στην Ελλάδα από την αρχή του χρόνου έως σήμερα, σύμφωνα με την ΟΣΕΤΕ, αποκαλυπτικά τα στοιχεία του ΕΛΙΝΑΕ για την θερμική καταπώνηση στην εργασία. Ένα στους 5 εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκτεθεί σε ακραία ζέστη, ενώ στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου το ποσοστό φτάνει τον 1 στους 3. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν δύο σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Ηράκλειο, όπως αποκάλυψε ο Λέξης Καλοκαιρινός στην εκπομπή Ωρα Αιχμής της Κρήτη TV. Ξεκινά η διαδικασία κατάργησης των κυκλικών κόμβων στην πλατεία 18 Άγγλων και στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
1: 984. Ο καιρός.
2: Βορειοδυτικό μελτέμι στα 4 με 5 μποφόρου σήμερα στην Κρήτη, με τον υδράργυρο στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Από το 1906. Η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
14: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
13: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
14: Σιγά τα λάχανα.
13: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
14: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
13: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
14: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
13: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
15: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
16: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
19: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 1:30.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
12: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
14: Sorry. I don't understand.
13: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
14: Excuse me?
15: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
16: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
17: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
18: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
17: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
19: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
20: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
19: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
21: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
18: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
17: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
18: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
17: Πολλά ή λίγα.
16: Δηλαδή.
17: Μπαξεβγάνης.
18: Κάτι λίγα.
17: Μπαξεβγάνης.
22: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Delta Cteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
1: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
0: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
1: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
0: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
6: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
5: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
7: Γιώργο.
8: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου.
7: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
9: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
8: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90.
7: Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
8: Για τέχνη τις μαζεύεις?
9: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
8: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις.
7: Τους θυμάμαι από το 1979.
8: Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
9: Καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
10: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
11: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
12: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
11: Με επιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
12: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
11: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
12: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628 και στις Μοίρες, 25 Μαρτίου, 134. Τηλέφωνο 28920-24021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
13: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
14: Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Τετραόροφη πολυκατοικία κατέρευσε στα Πετράλωνα. Το κτίριο βρισκόταν στην οδό Αλκμίνης 22. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι στερείπε υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα, πιθανόν εργάτες, καθώς στο κτίριο εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες, είτε στο ίδιο ή σε διπλανή πολυκατοικία, κάτι που δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. Επιχειρούν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Βρίσκεται σε εξέλιξη επίσης και η έρευνα των σωστικών συνεργειών. Η επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής αυτή την ώρα αναφέρει πως τις επιχειρήσεις συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό διασωστικό μηχάνημα, με σκύλο έρευνας και διάσωσης της πρώτης ΕΜΑΚ. Επίσης συνδράμουν η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΔΕ. Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά. Το σχέδιο κυρίων προβλέπει πάγωμα των τιμών Ιούλιο και Αύγουστο, καταργήση του πλαφών από 1η Ιουλίου και δραστικές μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβρη. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, υπήρξε συμφωνία με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ ώστε να διατηρηθούν οι μειωμένες τιμές σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται νέα σημαντική μείωση τιμών σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με στόχο την περαιτέρω ανακούφιση των οικοκυριών. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο του πλαφών λήγει σήμερα 30 Ιουνίου. Απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026 στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και προγραμματισμός δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, με επιτάχυνση των ρυθμών παραγωγής, μετρήσιμο αποτελέσματος και έργου για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στο μέτρο της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε νούμερο 1 προτεραιότητα, όσον αφορά στην κυβερνητική στρατηγική των επόμενων μηνών. Μάλιστα, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία, που προανήγγειλε και προανήγγειλε ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζητάμε η ανάρτησή του στο Facebook. Ο Παύλος Πολάκης, θέτοντας παράλληλα σειρά άμεσων οργανωτικών και πολιτικών παρεμβάσεων για την επόμενη μέρα του κόμματος, παραμένει στην απόφασή του για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Ο Υπουργός Μετανάστευσης, ανοιχτά είναι όλα τα δεδομένα, διευκρίνησε μιλώντας στην εκπομπή Ώρα Εχμής Κρήτη TV με τον Μάνο Δασκαλάκη ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Παράλληλα, απέδωσε την ευθύνη των χειρισμών αποκλειστικά στο Υπουργείο Μετανάστευσης, τονίζοντας ότι ούτε ο Δήμος ούτε η Περιφέρεια είχαν συμμετοχή στις σχετικές αποφάσεις. 102 μετανάστες περισυνέλεξαν οι αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου σε 3 διαφορετικά περιστατικά. Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας ηλικίας 60 ετών κάτω από το τρακτέρ του στο Στήρωνα Ηρακλείου σήμερα το πρωί. Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες της τραγωδίας διερευνούνται από τις αρχές. Ένοχοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση κρίθηκαν ομόφωνα η 27χρονη μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της για τον βασανιστικό θάνατο του τρίχρονου άγγελου, με το δικαστήριο να απορρίπτει κάθε ισχυρισμό μειωμένου καταλογισμού. Κλίμακωση των αντιδρασεών τους αλλά και ένωση δυνάμεων σχεδιάζουν οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων του Ηρακλείου εξαιτίας του προεδρικού διατάγματος που συρρυκνώνει τα όρια των οικισμών. Μετά τη σύσκεψη των Προέδρων στα Σταυράκια την Παρασκευή, σε κλίμα έντονου προβληματισμού τονίστηκε ότι τόσο το νέο Προεδρικό Διάταγμα όσο και ο θεραπευτικός εν μέρη νόμος 5215 του 2025 προκαλούν ανατροπές στον πολιοδομικό χάρτη της Υπαίθρου, δημιουργώντας εύλογες ανησυχίες για συρρήκνωση οικισμών και περιορισμό της αναπτυξιακής τους προοπτικής. Να καταθέσει την άποψή του επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλείται σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Έχουν προηγηθεί γνωμοδυτικού χαρακτήρα αποφάσεις Δήμων που έχουν ταχθεί κατά του νέου χωροταξικού, ενώ πάντως έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαβούλευσης με το Υπουργείο. Κόλαφος η απάντηση της Κομισιόν στην ερώτηση Ερβανίτη για τις εξαντλητικές εφημερίες στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Ξεκαθαρίζει ότι πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά οι ώρες ανάπαυσης που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Επισημαίνει ότι οι συνεχόμενες 24 ώρες εφημερίες χωρίς τις προβλεπόμενες 11 ώρες ανάπαυσης δεν είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για το χρόνο εργασίας. Η θέση αυτή ανοίγει το δρόμο για πιθανές διαδικασίες επί παραβάση, καθώς η οδηγία ισχύει δεσμευτικά για όλα τα κράτη-μέλη, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Απάντηση στους πανηγυρισμούς Αδωνή Γεωργιάδη σχετικά με την πορεία των απογευματινών χειρουργείων με τη λήξη του προγράμματος των επιδοτούμενων απογευματινών και ιδιωτικών μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης δίνει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΚΝΗ, Δημήτρης Βρυσαλής. Όπως υποστηρίζει, οι λίστες χειρουργείων δεν καθάρισαν. Ότι στην Αττική παραμένουν κλειστές 100 από τις 210 αίθουσες, ενώ στο Πανεπιστημιακό 3 αίθουσες είναι εκτός λειτουργίας και τα 1407 απογευματινά χειρουργία που πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστημιακό από τον Νοέμβρη του 2004 έως το Μάιο του 2026 αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των πραγματικών αναγκών, καλύπτοντας μόλις το 15 με 16% της συνολικής λίστας. Την ένταξη του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στις αγωνίες υγειονομικά περιοχές ζητά με υπόμνημά του προς τον Υπουργό Υγείας, ο διοικητής του Ιδρύματος Γιώργος Μπέας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διαχρονική δυσκολία στελέχωσης του Ιδρύματος. Στους 83 οι νεκροί στους χώρους εργασίας στην Ελλάδα από την αρχή του χρόνου έως τώρα. Συνάντηση στο Παλέρμο εργοδοτικών συνδικάτων, πανεπιστημιακών και εκπροσώπων κυβερνήσεων για ένα κοινό πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση και τους κινδύνους που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή στην εργασία. Τα συμπεράσματα θα κατατεθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ενσωματεθούν στις προτάσεις για τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική με στόχο τη δραστική μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στην Ευρώπη, όπως εξηγεί στο Ράδιο 984 ο Ανδρέας Στοιμενίδης, πρόεδρος του ΟΣΕΔΕ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Καταγγέλει την στάση Ελλήνων αξιωματούχων την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εργασίας που κρατούν στο σιρτάρι το συμφωνημένο κείμενο προστασίας των εργαζόμενων με το πρόσχημα του οικονομικού πλήγματος στην αγορά, την ώρα που η χώρα μετρά από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα 83 νεκρούς σε εργατικά δυστυχήματα και άγνωστο αριθμό ατυχημάτων. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του ΕΛΗΜΙΑΕ την ίδια ώρα για την θερμική καταπώνηση στην εργασία. Ένας στους 5 εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκτεθεί σε ακραία ζέστη, ενώ στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου το ποσοστό φτάνει τον 1 στους 3. Παράλληλα, καταγράφονται χιλιάδες θάνατοι και εκατομμύρια εργατικά ατυχήματα διεθνώς κάθε χρόνο που σχετίζονται με την υψηλή θερμοκρασία. Ρεκόρ στην κρουαζιέρα στην Κρήτη και στη χώρα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Όλη Μινάς Παπαδάκης υπογραμμίζει πως η Ελλάδα διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο για 4η συνεχόμενη χρονιά, καταγράφοντας το 2025 την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της ελληνικής κρουαζιέρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΜΕ και της Τράπεζας της Ελλάδος, σημειώθηκαν 6.129 άφηξεις, 8,4 εκατομμύρια επιβατικές κινήσεις και 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 1,166 δισευρώ. Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει και το home porting, καθώς οι επιβάτες που ξεκινούν το ταξίδι τους από ελληνικά λιμάνια δαπανούν έως και 5 φορές περισσότερα σε σχέση με τους transit επισκέπτες, ενισχύοντας σημαντικά το οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου. Στην κήρυξη 24 ώρες απεργίας στα επιβατικά οχήματα γεωγραφία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά την Παρασκευή 3 Ιουλίου η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, επηρεάζοντας τα δρομολόγια των πλοίων. Γραφειοκρατία, ενεργειακό κόστος, χρηματοδότηση επιχειρήσεων, έλλειψη προσωπικού, μεταφορές και η λειτουργία των βιομηχανικών περιοχών, τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, η Ιωάννη Βουτσινά, με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για τη Μελισσοκομεία στην Κρήτη με αντικείμενο την υπεξεργασία προτάσεων για τη στήριξη του κλάδου και την ανάδειξη του κριτικού μελιού. Συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μελισσοκόμοι, η βιωσιμότητα του κλάδου, η προστασία της βιοποικιλότητας, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας του κριτικού μελιού. Οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν θα αποτελέσουν τη βάση του διαλόγου με την πολιτεία εν ώψη της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής με στόχο τη χάραξη μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής στρατηγικής για την κριτική μελισσοκομεία. Εντείνεται η αγωνία χιλιάδων ιδιοκτητών γης στα Χανιά και του συνόλου των επαγγελματιών, μηχανικών και δικηγόρων γύρω από τις επιπτώσεις της κτηματογράφησης μετά την απόρριψη του αιτήματος που είχε κατατεθεί για ψήφιση ειδικής νομοθετικής ρυθμίσης. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν ασφικτικά τη στιγμή που είναι σε εκκρεμότητα πάνω από 400.000 αιτήσεις διόρθωσης, με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη να τονίζει ότι με μία απλή αίτηση το τοπίο μπορεί να ξεκαθαρίσει. Με επιφυλάξεις και διαμαρτυρίες εξαιτίας της έλλειψης υποδομών έγινε δεκτή από τους επαγγελματίες αλής η ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος για τη διαχείριση του λαγοκέφαλου σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Παράλληλα, ζητούν να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές όπως η Λακωνία, όπου ο πληθυσμός του λαγοκέφαλου είναι επίσης ιδιαίτερα αυξημένος, προειδοποιώντας ότι χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό το μέτρο κινδυνεύει να μείνει στα χαρτιά. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ προβλέπει αμοιβή έως 5 ευρώ και 33 λεπτά ένα κιλό λαγοκέφαλου που θα αλλιεύεται από επαγγελματίες ψαράδες και θα καλύπτει τις δαπάνες συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των αλλιευμάτων καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν δύο σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Ηράκλειο, όπως αποκάλυψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στην εκπομπή Ωραία Χμής Κρήτη TV. Ξεκινάει η διαδικασία κατάργησης των κυκλικών κόμβων στην πλατεία 18 Άγγλων και στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Στην πλατεία 18 Άγγλων, ο κυκλικός κόμβος θα αντικατασταθεί από μια νέα αναβαθμισμένη πλατεία, ενώ η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες με στόχο την καλύτερη διαχείριση της κίνησης και τη μείωση των καθυστερήσεων. Ανάλογη παρέμβαση προγραμματίζεται και στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων, όπου επίσης ο κυκλικός κόμβος θα καταργηθεί και θα τοποθετηθούν φωτεινοί σηματοδότες σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η καθημερινή κυκλοφοριακή συμφόρηση, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής. Στόχος είναι η ασφαλέστερη μετακίνηση, όπως είπε, οδηγών και πεζών, η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και η αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών. Την ένταξη της πράξης στερέωση και υποκατάσταση αρχαίων καταλήπων, κατασκευή στεγάστρων και στερέωση πρανών μηνοϊκού ανεκτόρου φεστού στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το Θραψανό υποδέχεται το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κεραμικής Χώμα Νερό Φωτιά από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου 2026, σημείο συνάντησης της τέχνης, της παράδοσης, της έμπνευσης, της καινοτομίας και της δημιουργίας. Το πολιτιστικό εργαστήρι Σιτίας Δίκτυνα διοργανώνει για 7η χρονιά το Φεστιβάλ Πολιτισμού Παράδοσης και Τεχνών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 19 με 20 Ιουλίου στη Σιτία. Ελευθερούς με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, τους οποίους περιλαμβάνεται η απαγόρευση διαμονής και επίσκεψη στο χωριό του Ηρακλείου, αφέθηκε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο οποίος συνελήφθη μετά το γλέντι του Κλείδωνα για μπαλωθιές, μαζί του και ολόκληρη η οικογένειά του, για κατοχή ειδών οπλισμού τα οποία είχαν βρεθεί στο σπίτι τους μετά από έρευνα. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, όταν συμπλοκή μεταξύ ομάδων είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους κατοικούς, οι οποίοι αναφέρουν ότι στην περιοχή έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν παρόμοια συμβάντα. Ζητούν την ενίσχυση των αστυνομικών μέτρων για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφαλείας την ίδια ώρα, όπως λένε στο ραδίο 984 Βαγγέλης Γρηγοράκης και Μαρία Γιαναδάκη, πρόεδρος και γραμματέας του Περιβαλλοντικού Συλλόγου αντίστοιχα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου επανέρχεται στο ζήτημα των συνθήκων κράτησης στα κρατητήρια Ηρακλείου, απαντώντας στην ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Τονίζει ότι ο στόχος του είναι η ανάδειξη των απαράδεκτων συνθήκων κράτησης και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς να αποδίδει ευθύνες στους αστυνομικούς. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι δικηγόροι δεν ευθύνονται για τις αναβολές των δικών, καθώς αυτές προβλέπονται από τον νόμο και αποφασίζονται αποκλειστικά από τα δικαστήρια. Τέλος, επισημαίνει ότι η εικονοτηλεδιάσκεψη δεν αποτελεί λύση για το πρόβλημα των κρατητηρίων και διαβεβαίωνει πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις εγγύησεις της δίκαιης δίκης. Σε κλειό κρύα ζέστη συνεχίζει να βρίσκεται η Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό να προειδοποιεί ότι το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει την Ήπειρο έχει ήδη οδηγήσει στην κατάρριψη δεκάδων θερμοκρασιών ρεκόρ, ενώ συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο για την υγεία, τις δασικές πυρκαγιές και τις υποδομές. Στην Ελλάδα, ο υδράργυρος ανεβαίνει σταδιακά με την θερμοκρασία στους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Πολυφρούριο θυμίζει η Άγκυρα. Λίρα τις τελευταίες ημέρες, καθώς προετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου. Και κλειδώματα, αποκλεισμένοι δρόμοι και εκατοντάδες συλλήψεις συνθέτουν το σκηνικό. Τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα δίνουν άνηση μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμια μετά από το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου, εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννοήσεις. Θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο έξω πρόεδρος του Ιράν, σχολιάζοντας τις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ σήμερα.
13: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
14: Φαβορεί η Γαλλία και το Μεξικό στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ απέναντι σε Σουηδία και Εκουαδόρ αντίστοιχα. Ακτή Ελεφαντοστού και Νορβηγία διεκδικούν ένα ακόμα εισιτήριο για τη φάση των 16.
13: 984. Ο καιρός.
14: Βορειοδυτικό μελιτέμι στα 4 με 5 μποφόρ σήμερα στην Κρήτη και υδράργυρο στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι σε όλους.
13: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84. Η ώρα είναι 2:30.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
4: Τρελό σερί.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σε κατά λάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
13: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
14: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
13: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
14: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
13: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
15: Είσαι ξύπνιος.
16: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
15: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
19: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
15: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
19: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
20: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
21: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
22: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
23: Λίγες διαφημίσεις.
22: Πολύ μουσική. 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
8: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
9: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
10: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Φίλου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
8: Πάμε πως κάνω το μέτρημα.
9: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Άκρα Φέστιβαλ. Το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της εγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. Δύο βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα νετικά τείχη, με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
10: 984.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
1: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου! Έστρωσες το κρεβατάκι σου.
9: Sorry, I don't understand.
8: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
9: Excuse me.
10: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
11: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
13: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
12: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
13: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
12: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
13: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810 542 333 και 241 1628 και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892024021 και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare@medishop.gr.
14: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
15: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
16: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
17: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
7: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
8: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
9: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
12: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
13: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
14: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
13: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
14: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
13: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
14: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628 και στις Μοίρες, 25 Μαρτίου, 134. Τηλέφωνο 28920-24021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Τσέκα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
13: Φίλιου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά, πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
14: Πάμε πως χάνω το μέτρημα.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
18: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
19: Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική.
18: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 5.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρος Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Γιώργο, Γιώργο!
11: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
12: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
11: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
12: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
11: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
12: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
8: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
11: Ναι, ναι, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
13: Sorry, I don't understand.
11: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
13: Excuse me?
14: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
15: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
16: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
15: Ποπο, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
16: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
15: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
17: Είσαι ξύπνιος.
18: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο.

0: Μετακτέο Οτοβιζιόν.
1: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
0: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Γιάννη και Γουόλκο Ντογιάννης Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Φίλιου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
8: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
9: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
7: για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
11: Μπύρα Heineken κουτί 6 x 330 ml, 5 και 34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
10: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Στην ANEC Lines η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina, Herrera και Chloe για αγορές άνω των 80 ευρώ. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ. Στα Hondo Center θα βρείτε επίσης όλο το brand Lancaster με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, DKNY, Marc Jacob για αγορές άνω των 60 ευρώ. Για τους λάτρεις του Brand Labrerie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Στα Hondo Center τα αγαπημένα brands των αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Moncler είναι σε προσφορά 30%. Στα Hondo Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλυτικά Lancôme και Bioderm σε προσφορά 35%. Οι λάτρεις του μακιγιάζ της MAC θα βρουν στα Hondo Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Παράξενες εικόνες, ένα λαβυρινθώδες και πολυεπίπεδο μυθιστόρημα μυστηρίου που αναπτύσσεται γύρω από 9 παράξενες εικόνες γεμάτες κλειδιά. Έτσι τελειώνει ο κόσμος, το νέο βιβλίο της Λένας Διβάνη. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Εσύ? Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
0: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο Λουξ 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Φίξ κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Silk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
12: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
11: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
12: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
11: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
13: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Άκρα Φέστιβαλ. Το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της εγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. 2 βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα νετικά τείχη, με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
17: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Macalumin δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν, Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
3: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκρατή.

www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι, το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
9: Φίλιου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά, πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
10: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
4: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Mm, σε καταλάχανα.
2: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου.
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
5: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
7: Είσαι ξύπνιος.
8: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Άκρα Festival, το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της εγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. Δύο βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα νητικά τείχη, με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχεις.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50%. Και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 9.30.
1: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Άκρα Φέστιβαλ. Το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της συγχώρησης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. Δύο βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα Νετικά Τείχη, με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Φίλιου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
6: Πάμε πως χάνω το μέτρημα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
1: 9.84.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλει να σε μπλέξει. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Η ώρα είναι 1:30.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: ζήσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.